0: 92,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
0: After hours.

92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
5: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
6: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
5: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Choose music. Choose best. 92,6.

0: συνηθίζεται το ερωτικό ξύπνημα εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάτσε να πατήσω κάτι για ξεκάρφωμα, μισό.
1: Γεια σου, Κωστάκη!
0: Εντάξει, είναι λόγω της ημέρας. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική, την κουβέντα μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Σας θέλω παρέα, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζει πάνω απ' όλα το σύριαλ. Σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον, έτσι δεν υπάρχει. Μην περιμένετε οι κολλητοί, οι φίλοι, οι γνωστοί, γνωστές να σας πάρω τηλέφωνο. Δεν πρόκειται να συμβεί. Άντε να πάρω 2-3. Εγώ γιατί νομίζετε ότι κάνω εκπομπή? Για να λέω χρόνια πολλά από εδώ. Δεν σας είπα, μου είπες χρόνια πολλά, σου είπα στον αέρα. Δεν τα άκουσα, δεν με νοιάζει. Να ακούσουμε και ένα Κώστα και ένα τραγούδι που μιλάει για μία Ελένη, φυσικά, πώς έτσι. Διεθνής ημέρα τσαγιού. Αγαπώ τη στιγμή που στέλνουμε κάποιον για τσάι όταν πρέπει. Χρόνια πολλά στην Ελένη, το Ελενάκι, το Λενιό, τον Κώστα, τον Κωνσταντή, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστή, την Κωνσταντίνα, το Γιαννακίδη. Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία.

Η μπίγαλη θάβαζα, η χαριτοδιπλωμένο. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, panos.lakatzis. Σαν σήμερα number one, Παπαρίζου, το 2005. Πάμε, καλημέρα.

Καλημέρα στην Πεντέλη, καλημέρα στον παππού τον Ντίνο που γιορτάζει από το Δημήτρη και την Παρασκευή. Ακούει ο παππούς ο Ντίνος, best. Καλημέρα στα ταξί, στη Νέα Σμύρνη, στην Καστοριά, στο γερμανικό λεωφορείο που ακούει best. Την πάτησε η Φράιμπουργκ εχθές, τρία έφαγε. Και η Άστον Βίλα σήκωσε το Europa League, μια που το φέρει κουβέντα. Τι γίνεται με αυτή τη μυρωδιά, Λάκατζιφ, στην Αθήνα, τη μυρίζεται ακόμα? Δεν είσαι, θες να έρθεις να δεις? Γιατί δεν... Όχι, δεν...

Τα παλιά τα χρόνια τέτοιες γιορτές μεγάλες, αλλά εμείς οι Παναγιώτιδες, οι Μαρίες, γιορτάζουμε 15 Αύγουστο που μας αγνοούν σχεδόν όλοι, εκτός αν είσαι σε κάνα νησί και πέτυχες κανένα πανηγύρι. Οι υπόλοιπες γιορτές τα παλιά τα χρόνια κάναμε πάρτι. Το μεγάλο το πάρτι δεν ήταν στα γενέθλια, ήταν στη γιορτή. Καλούσες κόσμο κανονικά. Τώρα βέβαια, μας έλεγε η μαμά μας, στη γιορτή δεν καλούμε κόσμο.

Ναι, πίσω στο χρόνο, ρε παιδί μου, σέντεινε στη γιορτή σου. Σε ετοίμαζε, καθόσου στον καναπέ και περίμενες. Πολλές φορές δεν πατούσε κανείς το πόδι του. Εδώ εγώ τι κάνω. Ευτυχώς είχε αλλάξει αυτό. Πας τώρα σε γιορτή? Όχι, πες, χτυπάς πόρτα κουδούνι με γλυκά γεια σας και άλλοι μέσα είναι με τα σόβρακα. Τέλος πάντων, είναι χύμα. Δεν σας περιμέναμε. Εμένα αφήστε τις γιορτές, δεν καλούν. Ευτυχώς σταμάτησε αυτή η μάστιγα. Αποφεύγω σκοπίμως να μιλήσω για τον καιρό. Απόξω το πάω. Παιδιά δεν είναι. Όχι. Από μένα είναι όχι. Μετά το μεσημέρι βροχή, θερμόμετρο μέχρι 29 βαθμούς με βοριαδάκι. Μία από τα ίδια και αύριο. Μπορεί να βρέχει και το βράδυ αύριο. Το Σάββατο μπορεί να βρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε, το λέω επειδή είμαστε μια μεγάλη παρέα, έχουμε και Iron Maiden. Την Κυριακή πάλι βλέπω ψυχάλες.

έχουμε Final Four και η αστυνομία απαγορεύει τις δημόσιες υπαίθριες στην Αθρής. Άμα θες να μαζευτείς, να μαζευτείς σε κλειστό χώρο δηλαδή. Απαγορεύονται και οι μηχανοκίνητες πορείες, ότι θα μαζευόμαστε να κάνουμε μηχανοκίνητη πορεία εκεί στο κέντρο. Να διαμαρτυρηθούμε για ποιο λόγο, που δεν περάσαμε στο Final Four μάλλον. Τέλος πάντων, απαγορεύονται όλα αυτά από σήμερα. Γιατί θα έρθουν και ξένοι, θα έρθουν και επίσημοι. Θα έρθουν και τουρίστες μαζί με τις ομάδες.

σε 2 μέρες έχω άδεια και πάω βόρεια Ιταλία. Τελεία, τι, αυτό. Φαντάζεστε να ήταν για μένα. Δεν πάω εγώ, πάει ένας ακροατής εδώ, Δολομήτες. Έχουμε πρόγνωση καιρού για εκεί. Πας Ιταλία, βόρεια.

καλοκαιρινή ξεκινάει σχεδόν έτσι η μέρα. Για να μην τα παραλέμε, αλλά δεν θα πάει και τόσο καλά μετά. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική την κουβέντα μέχρι τις 8. Μόνο στον Best. Best. Θα βρέξει μετά το μεσημέρι κάποια στιγμή, και αύριο και μεθαύριο. Γενικά ο καιρός θα είναι χάλια τις επόμενες ημέρες, άστατος. Εκεί που βλέπεις αυτό τον ήλιο, ξαφνικά θα σκοτεινιάζει ο ουρανός, μπόρες, βροχές, καταιγίδες. Καλημέρα στο Κηφισό. Γλυκές καλημέρες. Ποτέ. Η Ποσειδόνος έχει πάθει Κηφισό σήμερα. Εκεί στην Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά και μετά στο Δέλτα γίνεται χαμός, έχει πολλή κίνηση, μήπως έχει γίνει και κάτι, ο Καρέας.

Αν θέλετε να πείτε κάτι μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λάκα, τις χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, είναι πάρα πολύ.

Κάποιοι άνθρωποι στην Πορτογαλία έχουν θέμα, έτσι λέει και η είδηση, τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Προσπαθήσουμε να το πιάσουμε από τη χιουμοριστική του πλευρά, γιατί άνθρωποι ντύνονται ζώα και ζητάνε περίθαλψη από κτηνίατρους. Αυτοπροσδιορίζονται ζώα, κανονικά φορούν μάσκες, αξεσουάρ, ουρές. Μέχρι εδώ καλά. Οκ. Αλλά μετά κλείνουν ραντεβού σε κτηνίατρους για να τους περιθάλψουν. Δεν έχετε κάτι. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Ξέρετε, δεν μπορώ. Τι να πει και ο κτηνίατρος.

Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος στην Πορτογαλία εξέδωσε ανακοίνωση και έδωσε οδηγίες για τους κτηνιάτρους σχετικά με το πώς να ανταποκριθούν αν τους προσεγγίσει ένας Βυριανός, συμπεριλαμβανομένου συστάσεων και για τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούν. Τι λόγο παίρνω να κάνω εγώ με τη γλώσσα? Φταίω εγώ.

μεγάλη απόφαση, μεγάλη ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Που δημιουργεί δεδικασμένα νομολογία, όπως και να το πείτε, τίτλος. Και να το συζητήσουμε αν θέλετε. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Θέλεις με τα τηγάνια και ψάχνεις τις χύτρες φεύγοντας. Όχι μεγάλε. Εδώ. Μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες. Τώρα, άσε κάτω το μίξερ. Βέβαια, όπως έχει πει και ο Αργύρης Μπακιρτζής στην επική ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη, οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Τα κάρα τώρα δεν είναι.

κύριοι αυτοί που φεύγουν και αυτές που φεύγουν. Έτσι. Κράτησέ τα, δε, περάνω. Έτσι. Τώρα είναι και, περάνω θα είσαι και με τη βούλα. Θες, δεν θες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
19: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Choose music.

0: 92,6.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία και εγώ.
1: Εσύ, ποιος σε πιάνει τώρα?
0: Γιατί?
1: Γιατί? Ετοιμάζεσαι να εκδράμεις.
0: Ναι,
1: θα... να εκδράμεις στα
0: εξωτερικά σου. Ναι, επιβεβαιώνω, επιβεβαιώνω. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 παιδιά. Φτάσαμε εσύ ως 5η, 21 του Μάη του 2026. Γιορτάζει
1: η μισή Ελλάδα.
0: Και βάλε, μη σου
1: και
0: πω.
1: Βάλε, ναι.
0: Βέβαια, γιορτάζουν ονόματα που σε λίγα χρόνια από τώρα μπορεί να είναι και υπό εξαφάνιση.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, σε πόσα παιδάκια, τώρα παιδάκια, όταν μεγαλώσουν, θα έχουν παππούδες που θα λένε πάμε στον παππού τον Κώστα ή πάμε στη γιαγιά την Ελένη. Όλοι θα λένε πάμε στον παππού τον Ορίωνα. Να είναι καλά όλοι φυσικά. Ή στη γιαγιά την...
1: την Ελιδία που είχαμε χθες που γιορτάζει.
0: Μπράβο, ή την Εφέλη, ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά σήμερα γιορτάζουν οι... Είναι του Κωνσταντίνου και της Ελένης, οπότε γιορτάζει μισή χώρα. Χρόνια πολλά
1: σε όλους και σε όλες. Να σας χαίρονται. Η υπόλοιπη μισή Ελλάδα να χαίρεται εσάς που γιορτάζετε.
0: Έτσι.
1: Οπότε γιορτάζει η χώρα σήμερα.
0: Ακριβώς. Με έναν τρόπο είναι εθνική εορτή.
1: Είναι σαν το Αγιανίου ένα πράγμα.
0: Πάμε λοιπόν παρέα ως τις 10 παιδιά. Στα μικρόφωνα και τη μουσική. Μανίνα Ντάνου.
1: Θεόδωσης Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ως γνωστόν τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής. Και τα προσωπικά μας έχουν ξεκινήσει ήδη να έρχονται. Κάποιοι στέλνουν εδώ για το πολύ ωραίο, φοβερό, όπως το λέτε και εσείς, αφιέρωμα στον Μπόουι χθες. Ήταν πάρα πολύ ωραία σε αυτές τις εκδηλώσεις του Δήμου. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το φεστιβάλ τώρα τρέχει. Πόσα χρόνια είναι? 3, 4, κάπου εκεί. Ξέρεις τι κόσμος μαζεύεται. Και λες τι ωραία που υπάρχει μια τέτοια εξωστρέφεια.
1: Ναι, προφανώς και εντάξει, βοηθάει πολύ το ότι είναι δωρεάν οι περισσότερες.
0: Δωρεάν, όλες, δωρεάν.
1: Οπότε δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να έρθει να διασκεδάσει χωρίς να χρειάζεται να ξεπαραδιαστεί.
0: Και ξέρεις,
1: όπως
0: λέμε,
1: γίνεται.
0: Φυσικά σημασία έχει καθαριότητα, η προσβασιμότητα και όλα αυτά. Θέλω να πω πεζοδρόμια, όλα αυτά που γκρινιάζουμε όλοι μας.
1: Αλλά
0: προσπερνάμε στον ντούκο, ας πούμε, και τη σημασία που έχει ο κόσμος μιας πόλης να έχει πρόσβαση, ρε παιδί μου, στον πολιτισμό.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Οπότε πάντα τέτοια.
1: Άρα περάσατε ωραία.
0: Περάσαμε πολύ ωραία. Φοβερή και η μπάντα, οι Heroes, η Tribute Band στο Bowie. Πρώτη φορά τους έβλεπα live τα παιδιά. Εκπληκτικές διασκευές στο Bowie.
1: Οι Heroes που πήραν το όνομά τους από το καλύτερο τραγούδι του κόσμου.
0: Όλων των εποχών. Ναι.
1: Σύμφωνα τουλάχιστον με σένα στις 20 Μαΐου.
0: Συνεχίζει και σήμερα συνεχίζει. Μπράβο. Γιατί υπάρχει και μια μέθεξη από τη χθεσινή καταπληκτική εκτέλεση. Λοιπόν, πάμε παρέα ως τις 10.

0: Πάρα πολλά μπεστάκια επίσης χθες εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας. Η οποία Πλατεία Ελευθερίας, παρεπιπτόντως, είναι καταπληκτική. Θέλει λίγο, φτιάχνεις γάμπα για να ανέβεις, γιατί είναι η κλίση έντονη, αλλά πάρα πολύ ωραίο το σημείο. Ειδικά αν είσαι ψηλά και τη βλέπεις έτσι πανοραμικά τη σκηνή και βλέπεις και τη Βασιλή Σοφία από πίσω και το μεγάλο αθηναϊκό αστικό
1: τοπίο.
0: Ποτάμι θα έλεγα.
1: Δεν μας είχες προειδοποιήσει. Ξεκίνησε νωρίς. Δεν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό. Για αυτό το ταξίδεμα.
0: Λοιπόν, πολλά μπεστάκια. Ένα εκ των οποίων ήρθε και ζήτησε με όλη της την ψυχή.
1: Μα το έστειλε και σήμερα το πρωί, πρέπει να το ξεχάσει, γιατί σε έχει καταλάβει μάλλον.
0: Τη το είπα εγώ. Τη το είπα εγώ. Στείλ το το πρωί, σε παρακαλώ, γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε. Οπότε, φίλε Κώστα, να ξέρει ότι το κορίτσι σου πολύ σε σκέφτεται. Μέσα στην καρδιά τη έχει. Και θέλει πάρα πολύ να σου πει ότι σε αγαπάει και να σου ευχηθεί χρόνια πολλά και να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή. Και όχι απλά αυτό, να συνέλθει και το συντομότερο, λέει, από το jet lag. Γιατί γύρισε πρωί-πρωί, λέει, από ταξίδι που είχε πάει στην Αμερική.
1: Πολύ ωραία.
0: Χρόνια πολλά, λοιπόν.
1: Ωραία θα ήταν και στην Αμερική, στο ταξιδάκι. Ωραία είναι που σε αγαπάει τόσο πολύ το κορίτσι σου.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Έχει μπόλικη κίνηση, έλα, κίνηση. Εκεί έξω, η Ποσειδώνος μας λέτε, σημειωτών από Άγιο Κοσμά. Ξέρουμε κάτι, αναρωτιέται εδώ ο φίλος ή η φίλη. Ή απλά φταίει ο Κώστας και η Ελένη.
1: Αυτή θα φταίνε.
0: Αυτή μου, ρε, ξεκάθαρα. Σήμερα για ό,τι σας συμβεί, ο Κώστας και η Ελένη. Και η Ελένη φταίνε. Κατά τα άλλα, τι έχει η μέρα εκτός από την εθνική αυτή ονομαστική εορτή?
1: Καταρχάς να πούμε ότι γιορτάζει και η ανάληψη σήμερα, αν υπάρχει κάποια εκεί έξω.
0: Η ρηγμένη της υπόθεσης.
1: Μιλάμε, τις έχουν κλέψει τον κεραυνό, έτσι κι αλλιώς. Οπότε χρόνια πολλά και στην ανάληψη. Mm-hmm. Στην Ελένη, στον Έλενο, την Κωνσταντίνα, τον Κωνσταντίνο, την Τίνα, τον Τίνο, τον Τινάκη, τον Τινούλη. Όλους αυτούς.
0: Και στο δικό μας τον Citizen, χρόνια πολλά φυσικά.
1: Στο δικό μας τον Citizen εννοείται.
0: Το καλό που του θέλουμε να έρθει να φέρει γλυκά πριν τελειώσει η εκπομπή.
1: Α, σωστά. Δεν θα καθυστερήσει. Μέχρι τις 9.30 το αργότερο.
0: Κωστάκι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
0: Αχα.
1: Είναι ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία.
0: Μάλιστα, Κωστάκι, ακούς για την ψυχική μας υγεία τα δράσεις φέρνοντας γλυκά νωρίς.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Γεγονότα. Σαν σήμερα ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή, το 1904. Σαν σήμερα επίσης το 1924, 20 χρόνια αργότερα, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας, που θα ήταν σώμα νομοθετικό και θα αποτελούσε φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Λειτουργήσε τελικώς από το 1929 έως το 1935. Έκτοτε το χάσαμε.
0: Δευτούρισε.
1: 6 χρόνια αργότερα, το 1930, ο Γιώργος Παπανδρέου, υπουργός παιδείας τότε, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Όπως το ξέρουμε σήμερα δηλαδή. Mm-hmm. 1971, τι θα γίνει με την Τσέλσι? Μας έχει τρελάνει η Τσέλσι αυτές τις μέρες. 1971,
0: κάπου.
1: Σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Χθες δεν το κατέκτησε. Τι έγινε, άλλη
0: τι
1: χρονιά.
0: Τι να σου πω τώρα, εσύ. Ρωτάς
1: πραγματικά, νικώντας στον επαναληπτικό τελικό. Α, είναι που έγινε επαναληπτικός. Είχαν έρθει 1-1 και επειδή τότε δεν υπήρχαν παρατάσεις και πέναλτι. Έγινε τελικό σήμερα, νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Είχε ήδη στα προκριματικά αποκλείσει και τον Άρη.
0: Μάλιστα. Δάκτυλος για να κρίνει κι αυτός.
1: Κι αυτός. Τώρα, το 1995, σαν σήμερα, πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
0: Μάλιστα.
1: 1995, άρα το έχουμε προλάβει εμείς αυτό το κτίριο πριν το ρίξουμε. Είχε έρθει στην Αθήνα τότε?
0: Όχι.
1: Πού να το θυμάστε?
0: Είχαμε τηλεόραση στο Βόλιο. Είχαμε εφημερίδες και περιοδικά.
1: Όχι. Αν θυμάστε το κτίριο, είπα. Όχι, την κατεδάφιση. Ενώ σαν σήμερα, πριν 21 χρόνια, η Έλληνα Παπαρίζου βγαίνει νικήτρια στον 50ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας με το My Number One, μουσική Χριστός Δάντης, τύχη Ναταλία Γερμανού.
0: Α, του Δάντη, ναι.
1: Βεβαίως, ήταν η πρώτη νίκη στην Ελλάδα στα 31 χρόνια συμμετοχής στο δεσμό και η τελευταία πρόοδος, όπως φαίνεται.
0: Ναι,
1: προς το παρόν τουλάχιστον, μέχρι στιγμής.
0: Ξέρεις ποια είναι η πιο αγαπημένη μπάντα και είναι πραγματικά φανατικός τώρα, όχι αστεία, ο Χριστός Δάντης. Φανατικός, άρρωστος, βινιλιάκιας, πάρα πολλούς δίσκους, εκδόσεις, ξαναεκδόσεις.
1: Ναι, ποια μπάντα, τι εννοείς?
0: Ποια μπάντα. Αγαπάει πάρα πολύ.
1: Αγαπάει.
0: Και έχει συλλογές επισυλλογών, ξέρω, και μεμοραμπίλια και τέτοια. Τρελός. Με την καλή ενέφη, έτσι. Πολύ, πολύ κλασική μπάντα, ρε παιδί μου, από τις τρεις πιο κλασικές
1: μπάντες. Τους Rolling Stones.
0: Κοντά, τους Beatles, ναι, ναι. Φανατικός των Beatles. Ο Δάντης.
1: Δεν είναι και ο μόνος εδώ που τα λέμε.
0: Όχι, αλλά
1: είναι έτσι, λέω, σε μια μεγάλη παρέα.
0: Βινίλια, μεμοραμπίλια και άλλα.
1: Πού το ξέρεις αυτό, θα θέλω να ξέρω.
0: Είχα διαβάσει μια συνέντευξή του.
1: Μάλιστα.
0: Το συμπαθώ το Δάντη.
1: Ναι, συμπαθής είναι άνθρωπος. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε σαν σήμερα γενέθλια ο Βίλεμ Αϊτχόφεν. Ο οποίος ήταν Ολλανδός γιατρός, ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε και με Νόμπελ ιατρικής το 1924 και έβγαλε και την ομάδα πιθανότητα. Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω αν έχει σχέση με την ομάδα. 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και σύνθεση Bergman Ζέρβα με το όνομά του και άλλο ενός ένα. 1921, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Επίσης, αν σήμερα έφυγε το 2000 ο Τζον Γκίλγουντ, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος το 2006, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της γνωστής αλυσίδας και ιδρυτής, τώρα ιδρυτής του ιδρύματος, ναι, καταλάβατε, Τράπεζα Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας, ενώ σαν σήμερα το 2018 έφυγε ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά κόσμο δηλαδή, Χάρη Κλίν. Δεν αναγκάζεται να συστήσω το Χάρη Κλίν, φαντάζομαι. Έχουν περάσει 8 χρόνια.
0: Μέγιστος, Χάρη Κλίν, μέγιστος.
1: Αυτά από τα σαν σήμερα, σήμερα.
0: Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά, φυσικά, μπράβο, καλά που μας το θυμήσατε, στο Λένο Χριστίδη, τον υπέροχο αυτό, τον σπουδαίο, κατά τη γνώμη μου, Έλληνα συγγραφέα.
1: Να πούμε στο Λένο, να πούμε στον Κώστα που μας στέλνει κάθε μέρα καλημέρες, να ζήσει, να μας χαίρεστε, λέει και μόνος του, ο Γλυκούλης. Δεν χάνει, είναι από αυτούς που δεν παίρνει απουσία, δεν παίρνει απουσία ποτέ.
0: Χαμός από μηνύματα, παιδιά, ήδη ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και εδώ θα είμαστε στις 10 παρέα, να τα λέμε, όπως κάθε πρωί.

0: για το Λένο Χριστίδη που έχει την τιμητική του σήμερα λόγω της ονομαστικής του εορτής. Τώρα ποιο βιβλίο, επειδή έστειλε ένας φίλος εδώ στο Facebook ποιο βιβλίο να πρωτοδιαβάσει. Ποιο να πρωτοδιαβάσει πραγματικά του Λένου. Η προσωπική μου αδυναμία, πεθαίνω στο γέλιο ρε παιδί μου, είναι το Λοστρέ. Το οποίο πάει τώρα πριονοκορδέλα, όλη αυτή τη φάση της... Την νοσηρή πλευρά της ελληνικής επαρχίας, του στρατού, τα καφριλίκια, εντάξει, επικό βιβλίο, κατά τη γνώμη μου το καλύτερό του. Νομίζω ότι η Αγία Τριάδα των βιβλίων του Λένου Χριστίδη είναι το Λοστρέ, τα Χαστουκόψαρα και τον Μπορορό. Αυτά είναι το top 3. Τώρα δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι τα Χαστουκόψαρα είναι το καλύτερό του, αλλά εκεί, αυτή είναι η χρυσή του τριάδα.
1: Μια χαρά το ανέβαινε στον καζόν, μαθαίνω εδώ, στο Πάρκο Ελευθερίας. Μια χαρά το ανέβαινες με το κράνο σου. Και ορτάζουν και οι νεφέλες σήμερα, λέει.
0: Αλήθεια.
1: Χρόνια πολλά και στο κοριτσάκι του Μπαμπανικού που μας στέλνει.
0: Γεια σου, Μπαμπανικού.
1: Τώρα γιατί δεν το έγραφε το τέτοιο. Η ανάληψη λέει είναι κινητή, γιατί δεν τους κλέβει κάθε χρόνο ο Κώστας και η Ελένη το Thunder. Οπότε όλα καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το πρώτο διάλειμμα, μιας και κοντεύει 8:30 παιδιά. Μια υπενθύμηση για το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα Ποσειδόνια που έρχονται και φέτος, και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1, στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.
1: Και αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ρεθισμούς, μόλις έχουμε ανακαλύψει εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον που θέλουμε να μοιραστούμε, είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενυδατώνει, βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων και, το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τάκης και Πούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Πούπης.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Choose music.
21: Choose best.
22: Once you walk the road, everything comes clear.
0: 92,6.
23: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Attention, s'il vous plaît. Αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σου, σκόραρε και κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Οπότε μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαέριοελλάδος.gr, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Γιατί με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας κερδίζεις πάντα.
1: Και αν είστε από τους άτυχους που το κινητό σας έπεσε, έσπασε, κόλλησε, μπλόκαρε, με έχει χάσει την...
2: Του κακά.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Γερμανός, στον οποίο 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Τι τραβάνε αυτή η τεχνική, τώρα που το σκέφτομαι. Το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε είναι εκτός εγγύησης, δεν παίζει ρόλο και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις ο Γερμανός, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, ήρωες γενικά, και χρησιμοποιούν μόνο γνησιά ανταλλακτικά φυσικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Με 25 χρόνια εμπειρίας, ως νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού, ο Γερμανός νομίζω είναι η λύση.
0: Και περιμένετε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, πριν πει στα πρωτοσέλιδα. Αν όντως γιορτάζουν και νεφέλες σήμερα.
0: Γιορτάζουν, αφού μας το έχουν στείλει τόσο κόσμος.
1: Ωραία. Αυτό που έλεγες πριν, σε 20, σε μια γενιά μετά,
0: ναι,
1: η σημερινή μέρα θα είναι γνωστή ως η γιορτή της νεφέλης.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Όχι Κωνσταντίνου και Ελένη. Δηλαδή θα είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι οι νεφέλες, όχι οι Ελένες.
0: Ναι,
1: οι Ελένες θα είναι αυτές που θα τους κλέβουν το φάντερ.
0: Θυμάστε κάποτε που τον κόσμο τα παιδιά τα βγάζανε κοστάδες και.
1: Ελενάδες.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα τώρα. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία σήμερα με κεντρικό τίτλο «Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του αμερικανικού IPEX που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε στην κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Ποιο να είναι αυτό άραγε. Wink, wink. Επίσης διαβάζουμε στην κόντρα ότι έρχεται πείνα και το προειδοποιεί αυτό ΟΗΕ. Πρώτον πυλών μεγάλη επισιτιστική κρίση.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Περνάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο, όπου αν θέλετε να κάνετε δήλωση στο Μητρό Ακινήτων, εδώ θα βρείτε όλα τα βήματα. Κατά τα άλλα, τσάι, business και βολές κατά Τραμπ, στη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Είναι και η μέρα τσαγιού σήμερα.
0: Σωστό κι αυτό. Στο ριζοσπάστη, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Βρέθηκε τελικά από ότι είναι η οσμή.
1: Όχι.
0: Νομίζω δεν βρέθηκε. Στην εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφυρί. Έχουν στο πρωτοσελίδό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Βοήθειά μας. Στην απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Τι έγινε, καλέ. Οι 4 άξονες Μητσοτάκη. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700.
1: Κοσμογονία, όντως.
0: 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά.
1: Πότε. Λέει λοιπόν, κάποιο χρονοδιάγραμμα.
0: Ως το 2035.
1: Περίμενε.
0: Ο στόχος. Περιμένετε. Μίλησε στα Σεπόλια, από το αμαξοστάσιο εκεί της στάσης στα Σεπόλια, μίλησε για τον μπαράζ προσλήψεων οδηγών στα λεωφορεία και τόνισε ότι έως το 2035 το 40% των Αθηναίων θα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ήδη το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, απλά ταλαιπωρείται. Μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να ταλαιπωρείται.
0: Τώρα και εσύ. Πώς θα περιμένει με τις ώρες.
1: Πραγματικά και εγώ έχω κάτι απαιτήσει.
0: Οι μικρές προκλήσεις της καθημερινότητας, για να μην βαριόμαστε.
1: Αυτά τα πρόπτα είναι που κάνουν μια εκδρομή ενδιαφέρουσα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Στα νέα σήμερα, σε ειδική αποστολή, προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Τι έχουμε εδώ, έχουμε και σύγκριση των δύο συναντήσεων αφενός του Τραμπ με τον Σι, αφετέρου του Πούτιν με τον Σι. Εδώ σημειολογούν οι συνάδελφοι στα νέα. Και πάμε και τέλος στην καθημερινή. Είναι η μόνη από τις εφημερίδες που πρόλαβε ή τέλος πάντων επέλεξε να το έχει στο πρώτο σελίδο της. Αυτά το σοκαριστικό βίντεο που από χθες κάνει το γύρο του κόσμου και έχει κάνει τους πάντες να τραβάμε τα μαλλιά μας.
1: Ναι.
0: Ο μόνος που δεν έχει τραβήξει τα μαλλιά του και δεν έχει δημόσια αντιδράσει σε αυτό είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ναι. Μέχρι και η Μελώνη αντέδρασε. Γνωστή για τα δημοκρατικά της
1: γνωστή.
0: Πιστεύω. Αλλά μέχρι και η Μελώνη αντέδρασε. Στην Καθημερινή λοιπόν γράφουν κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Μπεν Γκβίρ, χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.
1: Με τους Έλληνες μέσα, λέμε.
0: Με τους Έλληνες, βεβαίως. Ναι. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό, αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης.

Έγραψε κάτι, μια μακροσκελή, έτσι, ανάρτηση πριν από σχεδόν ένα 24ωρο ο Χρήστος Ράμος στο Facebook. Και μεταξύ άλλων γράφει και νομίζω τα λέει ορθώς. Το Ισραήλ, λέει, το μόνο κατά κάποιους όψιμους φίλους του δημοκρατικό και πολιτισμένο κράτος στη Μέση Ανατολή, έχει μετατραπεί στον πειρατή της Μεσογείου. Καταστρέφει σκάφη εκατοντάδες μίλια μακριά από τις ακτές του, απαγάγει ανθρώπους που δεν έχουν διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα, τους μεταφέρει στο Ισραήλ, τους φυλακίζει, τους εξευτελίζει και τους κακομεταχειρίζεται με σαδισμό. Και όλα αυτά μέσα στην τροπιαστική εδίμονα σιωπή, αδιαφορία και απάθεια της θεσμικής Ευρώπης, αλλά και χωρών πολίτες των οποίων έχουν απαχθεί, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και η χώρα μας, η οποία μόνο κατόπιν εορτής και σιωπηλά, μην τυχόν και προσβληθούν και θυμώσουν οι Νετανιάχου, Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ, ασχολείται με την τύχη τους. Όλα αυτά τα γράφει ο Χρήστος Ράμος, έτσι δεν τα λέμε εμείς.

0: είμαστε ακριβείς, υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν χαρακτηρίσει απαράδεκτη και καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τους ακτιβιστές γονατιστούς και δεμένους. Όχι, έχω αποφύγει. Με εντολή του Υπουργού του Γιώργου του Γεραπετρίτη, έχει γίνει διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ, απαιτώντας τον πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει κάποιο νέο από ό,τι καταλαβαίνω ακόμη για τον επαναπατρισμό. Τα παράσχουν η εκπρόσωπος του ΥΠΕΚ, η Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα παράσχει άμεσα προξενική συνδρομή και θα γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
1: Έγραψε ένας φίλος στο Facebook.
0: Δεν είναι κάποια έκπληξη όλο αυτό, βέβαια.
1: Κοιτάξτε όμως, δεν μπορείς να μην σκεφτείς ότι αν τα κάνουν αυτά και τα βιντεοσκοπούν και τα δημοσιοποιούν σε Ευρωπαίους πολίτες, σκέψου τι κάνουν στους Παλαιστίνιους.
0: Καλά, εντάξει, δεν το σκέφτομαι, το ξέρουμε.
1: Ρε παιδί μου, τώρα βγάζει μάτι εδώ πέρα. Έχεις Ευρωπαίους πολίτες εκεί πέρα που έχουν δεθεί πιστάγκων, έχουν ξεφτιλίζονται, βασανίζονται, κάνονται, ράνονται. Σκέψου τι κάνουν σε άλλους όταν οι κάμερες είναι κλειστές. Τέλος πάντων. Αυτά τα έσχη βλέπουμε και πώς το λένε, σε κουνάνε και το δάχτυλο ορισμένοι αν μιλήσεις, ας πούμε, για όλη αυτή την ιστορία.

0: Και μια και λέγαμε για τις συγκοινωνίες και την κοσμογονία που επέρχεται σε αυτό το κομμάτι.
1: Ως το 2035 είπαμε το 40%.
0: Κρατάτε γερά σύντροφοι εκεί έξω.
1: Πουλήστε τα αυτοκίνητά σας, πουλήστε μηχανές το 2035 όλοι στα μέσα. Όχι, όλοι, το 40%.
0: Οι υπόλοιποι 60 κρατήστε
1: τα. Κρατήστε τα, ναι. Διαλέξτε πλευρά.
0: Μας έστειλε εδώ η φίλη Έλλη. Καλημέρα, λέει. Αγαπημένη, χθες έκανα με το τρομερό 550 μια μισή ώρα από τα Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι το ΚΑΤ.
1: Με ποιο, με το 550.
0: Από το κλασικό 550. Εντάξει, τώρα αυτό φταίει και η κίνηση. Φταίνε ότι δεν τήρηκαν τι τηλεφορολωρίδες. Φταίνε διάφορα πράγματα.
1: Να σου πω κάτι, τηλεφορολωρίδα.
0: Ναι.
1: Τηρείται πολύ περισσότερο από όσο τηρούνταν. Προφανώς γιατί υπάρχει ο φόβος της καμπάνας.
0: Ναι, ναι, ισχύει σε κάποιους δρόμους.
1: Θα πεις έναν θες να μην την τηρήσει τη λάθος στιγμή και μπούκωσε το πράγμα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Ένα θα παρκάρει για ένα λεπτάκι, γιατί θέλει να πεταχτεί δίπλα. Και θα κόλλησουν τρία τρόλια από πίσω και όλη η υπόλοιπη κίνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή και εγώ τα χρησιμοποιώ τώρα τα μέσα για να πηγαίνω στην επόμενη δουλειά μου μέσα στη μέρα. Προχθές μπήκα στο 608. Το 608 είναι το νέο 140, θέλει και κανείς. Αν δεν έχετε δει το beat του Βίρονα Θεοδωρόπουλου για το 140, μπείτε στο YouTube, βάλτε 140, Βίρονα Θεοδωρόπουλος, και δείτε πραγματικά τι λέει. Είναι από τα πιο αστεία beat που έχει κάνει ο Βίρονας και ταυτόχρονα ταυτίζεσαι αν χρησιμοποιείς τα μέσα και ειδικά αν είχες χρησιμοποιήσει ποτέ το 140. Το νέο 140 λοιπόν είναι το 608. Το 608 είναι ένα λεωφορείο που φαίνεται να καλύπτει. Υπάρχει αυτοκόλλητο με το 608.
1: Παιδί μου, τώρα απορώ γιατί το λες το νέο 140. Θεωρώ ότι είναι φάμιλης αξίας, αν όχι και μεγαλύτερος το 608.
0: Ίσως και να έχεις δίκιο. Ίσως και
1: είναι
0: να έχεις δίκιο.
1: Λεωφορείο θρύλος το 608.
0: Ισχύει, γι' αυτό έξω και υπάρχουν αυτοκόλλητα και σχετικά τέτοια.
1: Μπαίνεις νέος και βγαίνεις απόφυτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπαίνεις πρωτοετής, βγαίνεις πεμπτοετής. Σε έχουν πάρει στο μεταπτυχιακό.
0: Που σε πήραμε από τον υπηαγωγείο και σε πήγαμε στις τέτοιες, πώς έλεγε και το. Το 608 λοιπόν, το οποίο τους αγκαλιάζει όλους και τους χωράει όλους. Πάει από το γαλάτσι μέχρι το νεκροταφείο ζωγράφου. Δεν έχω καταλάβει από πού ξεκινάει και πού καταλήγει.
1: Μπορεί και να σε πει.
0: Τελειώνει εκεί, τελειώνει η ζωή.
1: Αφού σε φέραμε, κάτσε εδώ πέρα.
0: Έχω μπει λοιπόν στο 608 από την Πατησίων και λίγο πιο κάτω, εκεί στην πλατεία Αμερικής, τρακάρει το 608. Με γιο ταχύ που πάει να χωθεί.
1: Τράκαρε με το 608, ανοίγει τον τάφο.
0: Ανοίγει τον τάφο. Κατεβαίνει λοιπόν και λέω Παναγία μου, δεν θα φτάσουμε ποτέ. Σταματάμε, λέω θα ανταλλάξουν αριθμό, θα φέρθει η αστυνομία. Κατέβαινω, άρχισα να βγάζω κάτι φωτογραφίες τέλος πάντων. Λέω δεν θα φτάσουμε στη δουλειά σήμερα. Μπα περιπτώσει, όλο το 608 έχει κάνει tip το 608, γιατί όλο το λεωφορείο έχει πάει μπροστά να δει τι γίνεται, να κουτσομπολέψει το περιστατικό. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνει σύντομα αυτό το ατυχές γεγονό. Δεν είχε πάθει και τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, το 608 δεν καταλαβαίνει. Είναι σαν το Κριστίν του Στίβεν Κίνγκ. Δεν καταλαβαίνει.
1: Και 608.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν και κάποια στιγμή μπαίνουμε στην Ακαδημία. Στην Ακαδημία, εκεί στη Ζωοδόχου Πηγής. Έχει σταματήσει μπροστά ένα άλλο λεωφορείο. Ασήμαντο, δεύτερο κομπάρσος, κομπαρσαρία. το οποίο έχει χαλάσει, έχει κολλήσει. Δεν είναι αυτό. Και δεν μπορούμε εμείς. Έχουμε κάτσει ακριβώς από πίσω του.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, τόλμησε να κολλήσει μπροστά στο 608.
0: Παρακολουθήσαμε, αφού έχουμε τρακάρει και θεωρούμε ότι τα έχουμε δει όλα πια με το 608.
1: Ναι.
0: Είδαμε και αυτό που δεν είχαμε δει μέχρι τότε.
1: Τι έκανε το 608.
0: Εν μέσω της
1: Ακαδημίας. Έγινε Transformer, λέει, και σηκώθηκε και έγινε
0: έκανε
1: όπισθεν, Octagon.
0: Έκανε όπισθεν.
1: Όπισθεν το 608.
0: Όπισθεν το 608 στην Ακαδημία, στην κακίνηση. Έκανε όπισθεν όλο αυτό το μακρινάρι.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί εκεί από το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πραγματικά νομίζω ότι βγήκαν στα παράθυρα και
1: χειροκροτούσαν τον οδηγό.
0: Το οποίο κατάφερε βέβαια να φύγει από εκεί.
1: Ωραίος.
0: Μεγαλώσαμε με 608, λέει κάποιος εδώ. Καλά, τσάρα, μέχρι ζωγράφου.
1: Μεγαλώνεις με το 608 που σου λέω μπαίνεις.
0: Μια γενιά δρόμος, όπως λέει εδώ.
1: Μπαίνεις, παιδί μου, στα 15 και βγαίνεις πρωτοετής στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η φάση με το 608.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έχεις μπει φαντάρος, ξέρω, και τελειώνει.
0: Φτιάχνεις τη φατρία, όπως έλεγε και ο Βίρονας για το 140.
1: Μπαίνεις σύγκλι, βγαίνεις παντρεμένος. Ενδεχομένως και με εγγόνια. Στα πόδια, στα γονατάκια.
0: Και καταλήγεται όλοι μαζί στο νεκροταφείο.
1: Αυτό, 608.
0: Τιμή και δόξα στο 608.
1: Λοιπόν, μας λέει κάποιος εδώ πέρα και βλέπω και ένα δημοσίευμα του One Man διετίας ότι το. Κάνε να το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν είναι διαφήμιση.
0: Τώρα αυτό το ξέρουν οι περισσότεροι. Τώρα εμείς το πούμε, το μάθουμε.
1: Έχει γίνει μέχρι και μπύρα το 608.
0: Εξού και το αυτοκόλλητο.
1: Έχει γίνει μπύρα το 608, ρε παιδιά. Κάποιοι μερακλείδες, μακρομπρούερι και τέτοια φτιάξανε μπύρα 608 και έχουν και τρομερό κουτί που έχει την μπροστάτζα του λεωφορείου. Είναι τέλειο.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι και το αυτοκόλλητο. Είναι από την μπύρα το αυτοκόλλητο.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Κάνει, λέει, 45 στάσεις το 608. 45
1: στάσεις. 45 στάσεις.
0: Αυτά είναι. Αυτό τώρα.
1: Γράφεις δίσκο μέσα.
0: Γράφεις βιβλίο.
1: Ακόμα και αν δεν ξέρεις μουσική.
0: Γράφεις βιβλίο. Μπαίνεις στο 608 και το ακολουθείς μια μέρα. Μην το κάνουμε. Και πηγαίνεις όπου πάει το 608. Όλη την μέρα. Κάνεις όλο το δρομολόγιο. Το είχε κάνει κάποια στιγμή κάποιος για το 140, για το 140 λόγω του Βίρονα. Μάλιστα. Αλλά και το 608 έχει πολύ ζουμί. Πολύ ζουμί.
1: Οπότε τις καλημέρες μας και σε όσους μας ακούνε όντας αυτή τη στιγμή μέσα στο 608.
0: Αν είστε, παιδιά, στείλτε μας.
1: Ναι, στείλτε μας.
0: Στείλτε μας το 608.

0: Για να είμαστε δίκαιοι πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή το υποτιμήσαμε το 550, το αναφέραμε στην αρχή και μετά το ξεχάσαμε λόγω 608. Ναι. Το 550 έχει 56 στάσεις.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είναι όλες.
0: Από Κηφισιά μέχρι Παλαιό Φάλιρο.
1: Κάποιες στάσεις είναι μεγαλύτερες από άλλες, όπως τα λέγανε.
0: Some girls are bigger than others. Ισχύει αυτό. Όχι, και το 550 είναι θρύλος, μην το ξεχνάμε.
1: Εγώ
0: το στα νιάτα μου λόγω παντίου.
1: Ναι.
0: Που έμενα και προς τα βόρεια.
1: Έπαιζες πολύ.
0: Το έχω παίξει πολύ το 550.
1: Έχω
0: το
1: την αίσθηση ότι το 550 είναι λίγο πιο σούρο κλεμετζίδικο. Το 608 είναι πιο λαϊκό.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί πάει και σε βόρεια προάστια.
1: Αυτό κατάλαβες.
0: Ναι. Και πάει από νότια μέχρι βόρεια.
1: Ναι.
0: Ενώ το άλλο είναι γαλατσάρα.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι, έχεις δει.
1: Τι κάνουμε, πάμε για διάλειμμα, Με αυτά και με εκείνα.
0: Με αυτά και με εκείνα, πάμε.
1: Φτάσαμε, αργήσαμε, αλλά φτάσαμε στο διάλειμμα και εμείς. Σαν το 608, λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα, κοντεύει 9. Λοιπόν, κρατήστε και το εξής όμως. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς. Τρομερό αυτό. Και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Οπότε μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr, βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι, σκόραρε και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
0: Και αν αναζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία. Νομίζω αναζητείτε, είναι σωστό. Αν αναζητείτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό ματ μακιγιάζ, το Luxury Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Γιατί? Γιατί προσφέρει εξαιρετική κάλυψη, προσφέρει 50+ SPF, δηλαδή δείκτη προστασίας, σας προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA και UVB ακτινοβολίες, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Έχει νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο που ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και αφήνει το δέρμα απαλό και υγιές. Δεν μασάει από νερό, δεν μασάει από υδρότα, δεν έχει νόπνευμα, δεν έχει άρωμα και διατίθεται και σε 4 αποχρώσεις για να βρείτε την τέλεια απόχρωση για σας. Η πρόκληση εδώ είναι να θυμηθείτε όλο του το όνομα. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ούτε ένας δεν μας ακούει από το 608, δηλαδή. Τι, πώς, γιατί, είναι δυνατόν. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, ένα μπεστάκι θα βρεις από κάτω και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας που να ακούει μέσα στο 608.
0: Μπορεί να μην πιάνει μέσα στο 600. Μπορεί να υπάρχει. Πώς το λένε, ασπίδα, πώς το λένε αυτό. Θόλος.
1: Σαν το Great Big Ballroom που θέλει να φτιάξει ο Τραμπ εκεί πέρα. Έχει αντιντρόουν προστασία. Δεν φτάνουν τα FM εκεί.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
0: Best 92,6.
14: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει. Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: την αγάπη. Στις πρόβες με τις τρύπες, ο Γιώργος Τόλιος συνήθιζε να πηγαίνει περίπου μία ώρα νωρίτερα από τους υπόλοιπους για να ζεσταθεί. Έτσι, όσοι φτάναμε πρώτοι στο στούντιο, τζαμάραμε μέχρι να μαζευτεί όλη η μπάντα. Ένα απόγευμα, μπαίνοντας στο στούντιο, βρήκα τον Τόλιο με τον Ασκληπιό να παίζουν κάτι καινούριο. Σύνδεσα και εγώ τον μπάσο στον ενισχυτή και έπαιξα μαζί τους. Λίγο αργότερα ήρθε και ο Μπάμπης, ενώ ο Αγγελάκας εκείνη τη μέρα δεν ήρθε στην πρόβα. Παίζοντας μόνοι μας, αρχίσαμε σιγά σιγά να χτίζουμε το προσχέδιο ενός καινούριου κομματιού. Ο Τόλιος χρησιμοποιούσε αυτό το beat για ζέσταμα και είχε ήδη βρει τι θα παίζει στα κουπλέ και στα ρεφρέν. Οι υπόλοιποι απλώς τον ακολουθήσαμε, παίζοντας πάνω σε αυτό που είχε ξεκινήσει. Λίγες μέρες μετά παίζαμε στην Πάτρα. Στο soundcheck δοκιμάσαμε το καινούριο κομμάτι για να το ακούσει και ο Γιάννης, ο οποίος αργότερα έγραψε τους στίχους. Έτσι γεννήθηκε το «Ακούω την αγάπη». Ο δίσκος που το περιέχει, το κεφάλι γεμάτο χρυσάφι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια. Αυτά έγραψε ο μπασίστας από τις τρύπες, ο Γιώργος Καράς, στο Facebook του χθες το βράδυ. 30 χρόνια από το κεφάλι γεμάτο χρυσάφι, ίσως τον καλύτερο δίσκο από τις τρύπες, ίσως τον καλύτερο
1: ελληνόφωνο
0: ροκ δίσκο, ίσως τον καλύτερο δίσκο όλων των εποχών σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
1: Το καλύτερο τραγούδι παραμένει το Heroes.
0: Τώρα
1: παραδείγματο. Μάλιστα, εμά τα μπερδεύει.
0: Άντε, για άντε, Ιβ.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: 30 χρόνια λοιπόν από αυτή την ιστορική δισκάρα που κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου του 1996.
1: Μάλιστα.

τον έχει ανεβάσει ο Καρά στο δικό του λογαριασμό στο YouTube. Τον έχει ανεβάσει και ο Αγγελάκας. Πριν χρόνια το έχει ανεβάσει ο Αγγελάκας το 21 και έγραψε ότι είναι ο αγαπημένος του μουσικά και στιχουργικά δίσκος από τις τρύπες. Και μετά από αυτό το δίσκο άρχισε να σπάει το πράγμα, να χαλάει κάπως. Όχι ποιοτικά, γιατί και ο επόμενος τους δίσκος ήταν καταπληκτικός, αλλά στις μεταξύ τους σχέσεις, ναι, κάπως.

0: Άντε να ξαναπούμε χρόνια πολλά για μας, μιας και μας το στέλνετε εδώ πέρα, σε όλους τους Κωστάδες, τις Κωνσταντίνες, τις Ελένες, τους Λένους, κόσμος και κοσμάκι.
1: Τις Νεφέλες, τις Αναλήψεις.
0: Μπράβο, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να κρατήστε και αυτό, βάλτε το στο καλεντάρι σας, γιατί κοντοζυγώνει. 21 έχει ο μήνας, το Σάββατο που μας έρχεται, 23 Μαΐου, το Estate Concept Party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου, για πρώτη φορά προσγειώνεται στο Diva Kifisia, το νέο σποτ των Βορείων Προαστίων. Είναι το πρώην ΚΑΣ. Οπότε, Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το βράδυ, ο Αλέξανδρος και οι μουσικάρες του θα είναι εκεί με το Estate Concept Party. Είναι στη Δηληγιάννη 54 στην Κηφισιά. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες κρατήσεις ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να καλέσετε στο 212-147-72.
1: Δεν θα πετύχω, λέει, αυτό το παλιό συμμαθητή που δάνεισα τα 9 πληρωμένα τραγούδια σε βινήλιο και δεν το ξαναείδα. Τουλάχιστον του πήρα τον Aerosmith. Έχεις και εσύ ένα δικό του, δηλαδή. δεν γίνεται όμως η ανταλλαγή και είναι πολύ μεγάλη. Η δυναμική είναι διαφορετική.
0: Ναι, όντως.
1: Σου χρωστάει. Παλιό συμμαθητής, τρόπο να τον βρεις. Μην 45. Άστο τώρα.
0: Θες κιόλας να τον δεις. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ό,τι έγινε.

0: Έχετε καμία καλή δικαιολογία, λέει εδώ ένας, να πω στη γυναίκα μου να με αφήσει να πάρω μηχανή στα 47 μου χρόνια, το ChatGPT απέτυχε παταγώδος. Είναι τέλειο μήνυμα.
1: Κοίτα να σου πω κάτι όμως, το ChatGPT σε αυτό το θέτα θέλουμε τα ChatGPT. Άμα είναι να μην μας βρεις κλείς σε κάτι τέτοια.
0: Φίλε, τώρα με επιτυχαίνεις και σε στιγμή που πρέπει να αποχωρήσω λίγο νωρίτερα εγώ, γιατί πρέπει να
1: πετάει.
0: Προλάβω ένα αεροπλάνο, αλλά... έλα να το πιάσουμε από εβδομάδα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω κάποιες ιδέες που θα μπορούσε να τις πεις. Αν δεν έχεις ξαναοδηγήσει ποτέ στη ζωή σου μηχανή, να μην πάρεις.
1: Καλά λέει η γυναίκα σου.
0: Καλά λέει, ακριβώς. Αν είχες μηχανάκι και πολλά χρόνια και θες να περάσεις σε μεγάλη μηχανή, το πρώτο επιχείρημα που μου έρχεται στο μυαλό και αξίζει να τις πεις και ισχύει, δεν είναι μπαρούφες, είναι ότι με μεγάλη μηχανή θα είσαι πολύ πιο ασφαλής από ότι με μικρό σκουτεράκι.
1: Αν έχεις σκουτεράκι και ξέρω εγώ άλλο μικρό μηχανάκι, ναι. Ναι.
0: Με μεγαλύτερη μηχανή.
1: Έχουμε να λέμε πράγματα, να την πείσουμε. Αν δεν είχες ποτέ μηχανή και σε αυτοκίνητο και τώρα ξαφνικά αποφάσισες 47 να γίνεις μηχανόβιος.
0: Όχι.
1: Άκου τη γυναίκα σου, άκου την αγάπη. Άκου την αγάπη.
0: Ακριβώς, άκου την
1: αγάπη. Και μην είναι ασφαλής.
0: Λοιπόν, αυτά από μένα. Εγώ, παιδιά, πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να περάσετε υπέροχα στην υπόλοιπη εκπομπή.
1: Και αύριο.
0: Και αύριο και τα λέμε από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα. Να περάσεις τέλεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Να προσέχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και στο επανειδήν.
0: Έτσι. Arrivederci. Ciao.
1: Yeah.

Και τώρα μόνη, φίλες και φίλοι, όπως και αύριο, όπως μάλλον και τη Δευτέρα. Οπότε ετοιμαστείτε. Έχουμε εδώ μια ακροάτρια που στέλνει: εγώ ένα αγόρι με μηχανή θέλω να ταξιδεύω, γιατί μόνη μου δεν μπορώ να τη σηκώσω. Εντάξει, μην του χαλάσουμε το γάμο του ανθρώπου. Δεν βρες κάποιον άλλον εσύ με μηχανή. Θα σου βρούμε. Το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Το μεθοδεύουμε το θέμα των γνωριμιών των πεστακίων μεταξύ του. Θεοδόση, εσύ τώρα, φίλε, εδώ το γράφει γιατί ξέρει ότι έφυγε ο Θεοδόση. Και δεν θα νιώσει την οργή του. Δεν ξέρω ότι τους αγαπάς τους Αριέμ, αλλά ρε παιδιά, τους βαριέμαι τόσο πολύ. Με αφορμή το προηγούμενο κομμάτι, το λέει ο φίλος εδώ, που είχαμε βάλει Αριέμ. Στο Καλιμάρμαρο, λέει, είχα πάει για Kaiser Chiefs και έφυγα πριν τους Αριέμ. Με ρωτήσατε? Όχι, αλλά το είπα. Καλά έκανες και το είπες, αν και μου έχει σηκωθεί τρίχα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ αυτή την πληροφορία. Έκατσες, λέει, δεν βαρέθηκες στους Kaiser Chiefs, τους οποίους μου τους βάζει το. Μου τους πετάει το Spotify κάποιες φορές και με εξαίρεση κάποια κομμάτια γενικά με πιάνει μια βαρεμάρα και βαρέθηκε στους Αριέμ. Τι γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι, φίλε ακροάτη. Ευτυχώς έχει φύγει ο Θεοδόσης και δεν θα νιώσεις την οργή του.

Βρε Κωνσταντίνα από το Αίγιο, χρόνια πολλά. Πώς σε ξεχάσαμε τώρα. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Κωνσταντίνα εδώ από τους βασικούς, από τους μόνιμους. Δεν ξεχνιέται, δεν κάνει απουσίες. Εύχεται και αυτή χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα στο Αίγιο, καλημέρα στην Κωνσταντίνα και χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ λέει δεν έχω γυναίκα ούτε μηχανή και ψάχνω και τα δύο. Ορίστε. Εσύ που ήθελες, ψαχτείτε μεταξύ σας. Θα σας φέρω σε επαφή. Μέχρι τότε πάμε λίγο στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά το διάλειμμα. Μέχρι τότε να σας θυμίσω ότι αν έχετε πρόβλημα με το κινητό, που πολύ συχνά δυστυχώς έχετε, είτε έσπασε, είτε κόλλησε, είτε κάπως εν πάση περιπτώσει χάλασε, μπορείτε να πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των προβλημάτων, δηλαδή, λύνονται επιτόπου. Και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Εξουσιοδοτημένο σέρβις εννοείται, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη τεχνική και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Και αν τώρα ταξιδεύετε όπως ο Θεοδόσης και σας ταλαιπωρεί η ναυτία, έχω λύσει και γι' αυτό. Το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Οπότε όπου πάτε, πάρτε και το Travel Fix ODF μαζί σας, γιατί θα σας λύσει το πρόβλημα. Έλα, έλα, λυτρό που έφυγε ο Θεοδόσης, να βάλουμε Oasis. Τα παλιά τα καλά όμως. Θα δούμε. Από αύριο. Μην τον ακόμα στις 9 του Μακαρίτη άλλον βάλει στο σπίτι. Δεν είναι σωστό. Πάμε διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
6: Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Κηφισιά, Δηληγιάννη 54, Excash,
5: estet.gr.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

Αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σας, μπορείτε να σκοράρετε και να κερδίσετε. Με το νέο παιχνίδι Shoot & Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς. Σημαντικό. Και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίοελλάδος.gr, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.

Πέμπτη σήμερα και ήμουν έτοιμη σε αυτό το τελευταίο μισάωρο, μια και έφυγε και ο Θεοδόσης, να σας πω για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη. Αλλά τώρα με έχει αποσπάσει ένα μήνυμα εδώ. Καταρχάς, με το που φεύγει ο Θεοδόσης, θέλετε όλοι να μιλήσουμε για εγκομενικά. Δεν ξέρω τι σας πιάνει. Επειδή είναι παντρεμένος, ντρέπεστε μπροστά στο Θεοδόση, δεν θέλετε να τα πείτε. Θέλετε συνοικέσια, θέλετε εγκομενικά, θέλετε πόνο και βάλε λέει και λίγο true crime. Εντάξει, true crime δεν θα βάλω. Αλλά έχω λάβει εδώ ένα μήνυμα από μία φίλη, ακροάτρια, η οποία γράφει το εξής. Μιας και έχουμε μπει σε mood συναισθηματικών θεμάτων. Μανίνα, καλημέρα. Είμαι χωρισμένη με

Έχετε και εσείς τα δράματά σας, παιδιά. Είτε είναι εγκομενικά, είτε είναι, ξέρω εγώ, οικονομικά, είτε είναι. Αλλά έχουμε και εδώ το φίλο, φίλη, δεν ξέρω τι είναι από τα δύο, που ζει το πραγματικό δράμα. Έχουμε, λέει, στη δουλειά τρεις εορτάζοντες και έχουν φέρει και τρεις βλακίες κεράσματα. Σαν να σου λένε και πολύ σου είναι. Έχω κάτι νεύρα, καλύτερα να μην έφερναν τίποτα. Το στηρίζω αυτό. Καλύτερα να μην φέρεις τίποτα. Αν να με υποτιμήσεις με το γλυκό σου, καλύτερα να μην φέρεις γλυκό. Θα πάρω μου.

Σα τρίγκαρε αυτό με τα γλυκά. Συμφωνούμε, φίλοι που μα το έστειλε, όπω φαίνεται. Συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Α κεράσει του καφέδε, λέει κάποιο. Άθλια γλυκά να τα φάνε οι ίδιοι. Λέει ο Νικόλα Αντιμίκονο. Καλά τα λε, Νικόλα. Α κεράσει του καφέδε, α κεράσει ένα. Επίση, να μην υποτιμάμε καθόλου το αλμυρό κέρασμα, παιδιά. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ, ειδικά όταν πηγαίνει πρωί-πρωί σε μια δουλειά. Πάρε ένα μικρό γλουκανικοπτάκι, δεν ξέρω, κάτι. Κάτι και αλμυρό, εγώ τα εκτιμώ. Τα αλμυρά κεράσματα. Με αυτά και με αυτά, όπως καταλαβαίνετε, κάπως φτάνουμε προς το τέλος. Πολύ πρόσφατα κάποιος μου ζητάτε εδώ Aces όλοι να βάλουμε, γιατί έφυγε ο Θεοδόσης και όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια, αλλά εγώ ενημερώθηκα πρόσφατα από κάποιον από τους ακροατές μας ότι είναι ψυχιατρική βλάβη να ακούσω Aces μετά από 30 χρόνια. Και γενικά να ασχολείσαι με την Britpop και τη μουσική που σου αρέσει γενικά και που αγαπάς πάρα πολύ, δεν κάνει να το κάνεις αυτό. Οπότε έχω αποφασίσει να ακολουθήσω αυτή τη συμβουλή. Όπως γενικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συμβουλές των ανθρώπων που έρχονται να μας πούνε τι να μας αρέσει και τι όχι. Οπότε θα κλείσω διαφορετικά από ό,τι νομίζετε και από ό,τι θα συνήθιζα. Θα το δείτε ποιο θα είναι αυτό το κλείσιμο. Έως τότε τα λέμε αύριο. Να ξέρετε και αύριο θα είμαστε μεταξύ μας. Ο Θεοδόσης θα λείπει, πάει το ταξίδι του, να περάσει τέλεια, μην τον γρουσουζεύετε. Και άρα 8 και γύρω και 7, 8 και 8, αύριο το πρωί, ραντεβού όλοι μαζί εδώ. Έως τότε πάμε με αυτό.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004. Η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1, είναι πλέον 8η και η έξοδο στην Ευρώπη είναι στα χέρια της. Από την άλλη, πετινή χρειάζονται ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να μείνουν στην Premier League και την ερχόμενη σεζόν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αγχελένος με πυγμή αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους. Συνοικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξεροσταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Τέιλορ και αυτά όχι τόσο πια μετά τη μάρκετινγκ ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κυματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ, με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic από την άλλη ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
4: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
9: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
8: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: We the music.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αχ, εδώ είμαστε κι εμείς, παιδιά. Καλημέρες, καλημεράκια. 5η 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή. Να χαιρόμαστε το σίτι μας. Έχουμε τον Ανδρόνικο στην παρέα. Καλώς το αγόρι. Τι φέρνεις? Την αγάπη σου. Εντάξει, είπαμε, κυρία μου. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Από πού να πρωτοξεκινήσει κανείς? Πάρα πολλές. Και πολλοί έχουν την τιμητική του σήμερα. Εδώ ο σίτι μας να είναι ρωμαλαίος και ανθισμένος. Κωνσταντίνες πολλές. Γεια σου Κωνσταντίνα στο Αίγιο. Πολύχρονη. Αγαπημένες ακροάτριες, αγαπημένοι φίλοι, Κωστίδες, ξέρετε εσείς, και Ελένες, Λένα, Έλενα. Γιορτάζει και η Νεφέλη σήμερα. Χαμός στα Ανθοπολία, ουρές, λέει. Ανούλα μου, μας έρθεις, Αναστασίου Flowers. Με Νίκο Πατρελάκης εκκινήσαμε το αγαπώ πολύ αυτό remix του Νίκου, το Tribe Mix, στο δικό του Omni. Το έχουν πειράξει και άλλοι καλλιτέχνες, πάρα πολύ όμορφα. Στον Μπεστίστε ως τις 12 είμαστε παρέα. Τα λέμε στο live, τα social. Μπέστε 96.gr. Ο 12ος πυροσβεστικός σταθμός Αθηνών στην παρέα. Τον νου, παιδιά, χρειαστηνάστε. Γεια σου, Παναγάγγελε.

Και ναι, βλέπω εδώ νωρίτερα στη Μανίνα που στέλνατε για κεράσματα. Τα κεράσματα πρέπει να είναι και αυτά διαλεγμένα με αγάπη. Πάστε να ξεπετάξει το κέρασμα, ε. Αλμυρούτσικα κατά προτίμηση.

Όχι, δεν μίλησα, παιδιά, για ακριβό ή φτηνό. Μίλησα για κέρασμα διαλεγμένο με αγάπη. Ωραία τα λέμε, ωραία τα κεράσματα. Να μπορούμε να κερνάμε. Χαίρομαι που συμφωνείτε με την εκείνη στη σημερινή υπέροχο άσμα. Άσμα υπέροχο θέμα, σιωπό.

Για το Ρενιό μας την Κλειφάδα και τον Κωστίτς που γιορτάζει. Ανδρώνει και έχεις πολύ αγάπη εδώ από τον κόσμο μας. Γεια σου Ρέιμον. Πολιούχος στη Σύφνο, μεγάλη γιορτή ξοπηγή. Γαστούνη στην παρέα. Αντώνης Κάπτεν Γιώργος. Για μην απολογίστε, εδώ είμαστε μαζί. Για τις πανάκριβες ανθοδέσμες το λέτε πολύ. Κυρία μου, 5, 6, 10, 20, 30 φορές το χρόνο έχουμε κι εμείς να βγάλουμε τίποτε. Είναι τρομερό, λέει το μήνυμα, πόση σημειολογία κρύβεται πίσω από το κέρασμα στον επαγγελματικό χώρο και αλλού. Δεν μας αγαπάτε, αλλά μας το δείχνετε έτσι, λέει. Καλύτερα κανένα. Εντάξει, μωρά. Πολλές φορές δεν προλαβαίνεις, λες, βάλε κάτι εδώ. Καλημέρα σε κόμμα με ωμέγα ή κόμμα με όμικρον και δύο μου, λέει το χαροκόπιο. Κόμματα και από κόμματα.

Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά και για τα ταγκαρίσματα, τα μηνύματα στα social. Μπέστε 926.gr, ως γνωστό το site. Amen. Κόμματος από τα πιο παλιά, τις Πέμπτες κάνουμε τη βουτυχία στο παρελθόν.

κάπως το χαίρομαι που το αγαπάτε, το amen, όσο και εγώ. Μας πάει πίσω, η μουσική είναι μνήμη, όπως και όλες οι αισθήσεις. Στο Μαρουσάκι την Τρίπολη, Flash Brothers και amen. Ανδρώνη και στείλε μου το Μάρκους, λέει εδώ από το Εγάλαιο. Για άνοιξε λίγο το τοπίο. Έχει μείνει τίποτα, ναι, άνοιγε, άνοιξε. Να, κάτι κουτάκια, τι έχουν τα Μάρκους? Σκονισμένα είναι, τι είναι? Κάνε unboxing. Ωπ, έκλεισε και το ντουλάπι. Κάνουμε και τη βουτιά στα τιμημένα 90's. Ακριβώς στη μέση τους, 1995. Οι παλιοί τώρα, όχ, μεσούλα μου. Κομμάτος. Ζητάτε κι εσείς, μπραβό, γεια σου George the Driver, τι ωραία.

Νίκο Σανσέτη for you. Everybody. Be. Somebody. Και βλέπουμε. Ραφνεκ τι άλλο. Κοντά μας η Superbet.

Αν έχετε παίξει μπάλα, το ξέρετε ότι οι καλύτερες στιγμές δεν είναι ποτέ ατομικές. Κάπως έτσι λειτουργεί και το super social με έμφαση στη συμμετοχή και την κοινή εμπειρία. Το παιχνίδι αποκτά άλλη δυναμική όταν μοιράζεται προφανώς. Τώρα παίζουμε μαζί στο super social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε

Μανώρος, ο Κωστής Πάιλοτ. Ευχαριστώ εκ των υστέρων για τις ευχές που σίγουρα είπες για τους εορτάζοντες μόλις συνδέθηκα. Γεια σου Κωστή Πολύχρονος. Γεια στον αγαπημένο Κωστή Χριστού. Απίστευτη καρέκλα 90's αυτό, ναι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι έβαλες, παιδιά. Τάσου Μελίσια θέλει να στείλει τα χρόνια του πολλά μέσω Best Best στη συνοδοιπόρο πάνω απ' όλα της ζωής του. Θύμησες, παιδιά, everybody. Κάμε να το ακούσουμε, ναι. Τι βαβούρα ανεξήγητη και τόσο παλιά, ε. Από τα χρονοντούλαπα των βινιλίων.

Καταπληκτικό αυτό το μήνυμα που λέει: αυτό είναι το ραδιόφωνο ξαφνικά να γίνει σε 17 ετών. Ναι, γιατί έχεις κάπου πίσω στη μνήμη σου ξεχασμένους ήχους. Πού σε γυρνάνε πίσω στο χρόνο. Έχω δεχτεί τέλειο μήνυμα που λέει με αυτό κομμάτι. Σκέφτομαι ότι χρωστάω τα μαθήματα της εξεταστικής και πιάνει άγχος με ένα κομμάτι. Συγκρίνονται λέει αυτές οι κομματάρες με τους ύπνους των τελευταίων ετών. Καλά, δεν είναι όλα ύπνοι. Καλημέρα, αλλά πάμε λίγο πιο δυνατά, γιορτάζει μισή Ελλάδα σήμερα. Πάμε κομμάτια πιο ανεβαστικά. Τι μπιπ κομμάτι είναι αυτό, παιδιά. Κάτσε να σε ρωτήσω, το σπανακόριζο σου αρέσει? Εμένα μου αρέσει. Δεν το λες μπιπ. Μαράκι, καλημέρα, μου έκανες δώρο στη γιορτή μου το καλύτερο τραγούδι. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Λενάκι μου από Μαρούση.

Μπαίνει στο φάκελο σεισμός. Κουφιά η ώρα, χτυπά ξύλο. Η μουσική είναι ταξίδι στο χρόνο. Μπορείς να πας πίσω, αλλά μπορείς να πας και μπροστά. Ω, ναι. Κλείστε τους πιτσιρικάδες κομματάρα. Όντως την μπιπ κομμάτι άλλος. Το δεύτερο θέλει ωμέγα, αλλά οκ. Okay. Αυτά υποθέτω λέει άκουγαν οι γονείς μου πριν 30 χρόνια. Και με σαντ φατσούλα. Γεια σας το ηλιόλου στο Μόναχο. Οδεύουμε προς πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με καινούργια και παλιά mixed.

0: We the music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
20: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
23: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
24: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
25: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
26: We all know. Black is beautiful. Black is excellent.
27: This bitter earth.
28: We, the music.
29: Και από τα 90s, από το 1995, πάμε
0: λίγο πιο πίσω. Εκεί πριν να αποχαιρετήσουμε τα 80s, εδώ είναι πειραγμένο το I Come Off. Αγαπάμε Young MC. Είστε στον Best σήμερα 5η 21 Μαΐου. Κυρία Πολέμωνε, κατάλαβα. Αν είσαι σπίτι και μπορείς, λίκνισου με αυτό. Είναι άκρος λίκνιστικό.

0: Ωραία, αυτά είναι κεράσματα διαλεγμένα με αγάπη και αλμυρά σπανακοπιτάρες. Δεν μπορώ να αντισταθώ σπανακόπιτα. Και γλυκά, τα γλυκά δεν τα είδα, δεν ασχολήθηκα καν. Για να τα δω, παρακαλώ. Τρομερά, ε.
1: Σοκολατάκια.
0: Πού τα βρήκε, σοκολατάκια. Πού τα βρήκε. Στο κουτί. Κάθε μέρα και κάτι ακόμα. Μα πού πήγε, σε 5-6 μαγαζά.
1: Για σας το καλύτερο.
0: Για σας, όχι για μένα. Για σας, για όλους εννοείται το καλύτερο. Για να δω. Και από σένα. Καλή, αυτό είναι σαν ράβδος χρυσού. Να το πουλήσω. Να το πάρω να το πουλήσω. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα μας, στη Βαρσάμι μας, την Γκίζα μας. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι αυτό το σουκού Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου στην Αλφα Auto Team στη Γλυφάδα χτυπάει καρδιά της τεχνολογίας Renault E-Tech. Όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα της Renault από το Plug-in Hybrid Rafale των 300 νύπων περικαλώ μέχρι το εμβληματικό νέο Renault 5-5 E-Tech Electric και το bestseller Clio μας περιμένω να το οδηγήσουμε και να ανακαλύψουμε οι ίδιοι την ανωτερότητα της τεχνολογίας Renault E-Tech. Μπείτε στο renault.gr και κλείστε το δικό σας test drive νωρίς. Το Σαββατοκύριακο στην Αλφα Auto Team στη Γλυφάδα. Αυτό για τις εορτάζουσες και τις εορτάζοντες. Φιέστα! Yes,

βάλτε είσαι πρωί-πρωί. Θα κατεβάσω στόρια, συσκότηση. Θα ανάψω και τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, θα βάλω και την τσικομπάλα και θα αρχίσω τους χορούς. Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Για το παγωτό μας λέει το πανάκριβο. Ανεβαίνει η τιμή, πέφτει η ποσότητα. Ε? Μαγαζίλι στο κέντρο, παγωτατζίδικο, 2 μπάλες 6,40. Πριν από λίγες μέρες ήμουν Μιλάνο, στο πιο ακριβό καφέ, 5 ευρώ οι δύο. Δηλαδή υπάρχει και το χειροποίητο παγωτό μουρλιά. Γεια σας το τέναρο στέλνουμε φιέστα. Γεια σας τον Πειραιά. Γεια σας την Ίδρα.

Για τα κορίτσια έξω στο Αθηνόραμα που γιορτάζουν και κερνάνε, Κωνσταντίνα και Ελένη, πολυχρονές. Χρόνια πολλά στην Ελένη, την Κουκουρούκου, λέει το Κατερινιό. Σε μια περίοδο που οι μέρες δεν ήταν πάντα εύκολες, στάθηκε δίπλα της με δύναμη, αγάπη και αληθινή παρουσία, όχι στα λόγια. Ευχαριστή και την αγαπά. Ελένη και από εμάς. Γεια σου, Αγγελική μου, να ζήσετε.

πριν από αυτό I Come Off Young MC, λίγο πειραγμένο. Και εδώ πειραγμένο Love Stimulation από Paul Van Dyke, παρακαλώ. Paul Van Dyke's Love Club Mix.

Νιώσε. Είναι ένα πραγματικό trans anthem, το λέτε. Να βάζουμε πιο συχνά. Ο ορισμός της πρωτοπορίας.

Ω, πάρα πολύ. Ω. Ο πάρα πολύ ωραίος χαμός. Το ευκταίον είναι αυτό. Στα μηνύματά σας στο live. Και ναι, ένας πιτσιρικάς που συντονίζεται και δεν τα ξέρει αυτά τα κομμάτια, νομίζω ότι παίρνει χαμπάρια. Γεια στο Μαρκόπουλο. Πάρα πολλές ευχές μέσω της Μπεστάρας. Για τον Δημητρό, να χαίρεσαι τον ιό. Του έχω κλείσει λέει εισιτήρια για τον αγαπημένο του ράπερ χωρίς να το ξέρει. Αυτά είναι δώρα από το father. Σε λέει μπρο μου. Γεια σου Μάρα, ευχαριστούμε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Hiroshi Watanabe. Your smile, tears. Το ζητάτε, το ξαναζητάτε.

Και όταν έρχονται σχόλια περί απόλαυσης αριστουργήματος, νιώθεις ότι κινείσαι προς τη σωστή πλευρά του ραδιοφώνου. Διάλειμμα με Χιρόσι Γουατανάμπε. Επανερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα σήμερα, 5η 21 Μαΐου. Τις Πέμπτες που κάνουμε τις αναδρομές στο παρελθόν. Που τόσο σας αρέσουν. Όποιος ζήτησε μπίασμα να στο παίξει, γιατί είναι το επόμενο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Κληρώνει το γύρο το jackpot.

0: Λέει το μήνυμα, πόσο μαγικός Βατανάμπε. Η μουσική του είναι σαν να έχω μπει μέσα σε όνειρο. Το πεστ χειρώσει. Ορίστε εδώ, χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο μας που μεγάλωσε με Μπέστ και Μαρία. Οι γονείς Αργύρης και Νίκη, να σας χαίρεστε παιδιά. Τιμή μας.
1: Be best. Be one of us. Be one.

0: Η ώρα είναι 11
1: και 1.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
13: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Access, utilization, and

Αυτό, the future we choose. Έχω τσουτσουριάσει, έχω ανατριχιάσει. Μα μας πήγες πίσω στο Big in Japan, σε αυτό το event που είχαμε κάνει στο Ζάπιο. Μπάρλα Σακούι. Κωστή μου, το κομμάτι σου θα έρθει μετά και θα ακουστεί όλο. Αν δεν προλαβαίνεις, λέει, παίξε το μισό. Δεν έχει μισά εδώ. Άλεξ, ευχαριστώ. Old school, λέει, αλλά να μαθαίνουν και οι νέοι τι πιανάκι πεζόταν τότε μέσα στο beat. Πεζόταν. Πάρα πολλά από αυτά τα πιανάκια ακούγονται και τώρα ως σαμπλάκια. Be as one, be one of us. Be together no matter what. Κάποια κομμάτια είναι ageless που λέμε κάτω. Εν προκειμένου 12 είναι το περικαλό.

ήθελα να ξέρω που τα βρίσκεις ρε Νίκο. Αυτό είναι όντως από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας από εκείνη την εποχή.

για το Σωτήρι, τον αδελφό της Κωνσταντίνας μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, το καλύτερο παιδί των Ερτζιανών, που έχει την τιμητική της σήμερα. Ο Σωτήρης μας ακούει από Χανιά και ενημέρωσε τη ΣΥΣ.

Λίγο το throwback, λίγο η γιορτή σήμερα, μια καλή αφορμή να ξεφύγουμε από το τοξικό των ημερών. Έπος, άνθεμ και αυτό είναι. Γεια σου Κωστή Πάιλοτ, πολλές ευχές και για το City. Εδώ είναι με τα κεράσματά του, τα αλμυρά του και τα γλυκά του. Keep on walking, Νικόλα στο London. Progressive λέει το μήνυμα, προοδευτική μουσική για προοδευτικούς ανθρώπους. Φλόρα μας λέει ότι δούλευε στο μπαρ στο Big in Japan event, αξέχαστο ήταν. Είστε δύναμη παιδιά, είστε υπερδύναμη. Be as one.

Οι φαν των Prodigy έχετε μαζευτεί πάρα πολύ. Η εκπομπή έχει κλείσει τώρα, έτσι, με τις επιλογές της δικές σας έκλεισε η εκπομπή. Κοιτάξτε μας λίγο, γιατί μέχρι τώρα όλα πάνε στραβά. Άλλοι εδώ φίλοι που διατηρούν επιχειρήσεις αναφερόμενοι στις τιμές που λέγαμε πριν των παγωτών, μας μιλούν για τα δικά τους έξοδα, τον κόπο. Τη δυσκολία του επιχειρήν στην Ελλάδα 2.0 του 2026, βεβαίως.

Be best.

Α, λέει σκάσε σε λατινικά, σε γκρίγκλις. Εσύ be off. Ως το διάλειμμα για τον Κωστή που έχει την τιμητική του και το ζήτησε, θα ακουστεί όλο υπέροχο Super Pitcher Mix Along the Wire.

Ο Sky Say, δεν πιστεύω να είσαι εσύ που με έλεγες χθες Άιρα. Τσάω Φλάβιο. Έχει χαλάσει λέει ο Best. Ναι, τι έπαθε, τι τάπαθε. Ανάλυσέ μας λίγο τη σκέψη σου. Α, έπαθε cringe ότι επαναλαμβάνει το BS1, Phyllis 1, Lovers 1 κτλ. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Ούτε αυτό θα σ' αρέσει. Άλλαξε. Δεν είναι όλα για όλους.

από τις πιο δυνατές εκπομπές αναφορικά με την αλληλεπίδραση σήμερα. Ανταλλάσσετε ευχές. Πολλές ευχές μέσω του Best. Από το Θανάση στην Οξφόρδη. Θέλω να στείλει την αγάπη του στον Κωστάκη. Ένα Κωστάκι, Κωστάκηδες. Κώστας, Κωνσταντίνα, ζευγάρι γιορτάζουν μαζί. Ζητάτε κομμάτι. Δεν ξέρω τι προλαβαίνω να κάνω πια. Έχει μείνει ένα μισάωράκι. Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά. Τώρα εσείς που στέλνετε τα τοξικά, ξέρεις ότι δεν μασάω. Ένας δηλαδή. Η άλλη μαμέ αυτό εδώ επαναλαμβάνω γιατί κάποιοι ρωτούν. Super Pitcher είναι στο remix. Αθάνατο, Along the Wire.

0: Everything's good at the end.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
2: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
6: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
5: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
8: Estet. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kifisia, Δηληγιάννη 54, Excash.
7: Estet.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
17: Condiments, costs, unfamiliar faces.
18: Best, 92,6.
19: We...
17: Eight changes.
19: The music.
17: Underway.

θέλω να προσκυνήσουμε όλοι liquid. Αν μιλάμε για πρωτοπορία στα 90s στην underground rave σκηνή του London, London, liquid is liquid, αθάνατο.

Όταν σε παίρνουν παιδί μου τηλέφωνο από εταιρείες, καλημέρα σας, τι μου κάνετε, πώς είστε, γνωριζόμαστε, σας νοιάζομαι. 20 πριν από τις 12. Πάντως λένε, διάβασα αυτά μηνύματα που κράζουν. Ναι, ναι, είναι μωρέ, επίτηδες το κάνω για το expose. Το πιθανότερο είναι να μην ξανάστελναν. Και θα κουραζόμασταν κι εμείς να ακούμε το debate. Όλους αυτούς. Ένα σύνος σου. Άστονε. Δώσ' του λίγη ελπίδα. Keep hope alive. Τι να λέμε τώρα. Crystal Method. Πολλά έτσι μπροστά. Έτσι φωτός και ήχου. There is hope mix. Τι άλλο είναι, ευχηθώ στον Κώστα Ναβαρίνο και με έβρισαν τι αγενείς. Ναι, παλαιό, παλαιό. Θα σε ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Κέρκυρα στην παρέα. Κρήτη και οι τέσσερις νομοί εδώ. Μα αυτά λέμε, πήγες 30 χρόνια πίσω και με έχει πιάσει και η μέση μου. Γεια σου όλο, να εποχή sunrise. Για τις ευχές λέει, το κορυφαίο πλέον με τις ευχές στα social είναι είτε ζευγάρια είτε γονείς που μένουν στο ίδιο σπίτι, μπορεί να είναι και απέναντι στον καναπέ και ανταλλάσσουν ευχές μέσα social. Μέσω best. Δώσε τραμό μπάσο. Τι νο. Let us not forget.

Είναι πολύ συγκινητικά τα μηνύματά σας. Σήμερα εδώ και η βορειοδυτική Ελλάδα. Να σου πέτρα στο Πάπιγκο. Φυσικά το ψυχρό είναι στην παρέα πάντα. Αστοριά. Να σου Δήμητρα, ευχαριστώ παιδιά μου. Keep hope alive. The Crystal Method από την Νεβάδα. Το breakbeat πριν το breakbeat. Όχι, δεν είναι πρώτη, είπαμε. The Crystal Method. Ανακάλυψε τους αν δεν έχεις ασχοληθεί ακόμη. Δεν πειράζει, 30 χρόνια δεν είναι πολλά. 30 plus. Λενιό μου, Board Generation, πολύχρονη και στον αδελφό. Σήμερα γιορτάζει και ο Λένος.

Λοιπόν, there is hope. Πρώτο τελευταίο είναι αυτό εδώ. Πάρα πολλά από τα 90's κομμάτια υπάρχουν στις λίστες της νέας εποχής, πειραγμένα, ρημιξαρισμένα, εμπνευσμένα κάποια από αυτά. All time classic στιγμή για το Meet Here at the Love Parade. Σε αυτό το remix, τα χούλτι άλλο, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, 5η 21 Μαΐου, με το throwback. Πολλές 90's επιλογές. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέα. Εσείς μας ευχαριστείτε για τις αναμνήσεις. Τους μουσικούς να ευχαριστούμε. Να έχουν υγεία, να μπορούν να δημιουργούν, να μας κάνουν να νιώθουμε, να συγκινούμαστε, να εκτονωνόμαστε, να χορεύουμε, να ξεχνιόμαστε, να αφινόμαστε, να φανταζόμαστε. Γεια σου Νίνα μου Λόντρα. Πώς τους είπα, The Crystal Method. Πασιγνώστου, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.

Σαν καλάδικο πρέπει να σου έρθω για μια τσάντα. Brisbane, φιλιά. Να σου χάρη. Τι έγινε, λέει, καλέ, παίζουμε 90 σήμερα και εγώ ασχολούμαι με τη δουλειά. Όχι, όχι, αλλά μπορεί και ναι. Να βγουν υποχρεώσεις. Ας το πίσω να παίζει. Και πάρα πολλές παραγγελίες για το τελευταίο. Αχ, τι θα πρωτώ. Κάνω, θα δω. Κάτι δικό μου μάλλον για το τέλος.

σας το συνυπάρχω. Ταχούλρα θεόφοβη. Το προσκυνούμε που έλεγα πριν είναι σημειολογικό, έτσι προφανώς. Γεια σας το Δημούργο. Κουνάμε όλα τα κεφάλια στο γραφείο ρυθμικά. Be best. Με ελευθερία κινήσεων, χωρίς playlist, ελευθερία στη μουσική, το λόγο, με σεβασμό, ναι, ναι. Επικό βίντεο, ναι, φοβερό βίντεο κλιπ, αξέχαστο. Μπες στο ΑΕΚ, άρες, τελευταίο για σας, ο ποδηλάτης της ΑΕΚ. Αγαπάμε throwback Thursday, στην BT Vintage Thursday Zoo. Αργύρι σου έρχομαι. Στη Μύτη στο Σύνταγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Οι νεότεροι ελπίζω να κρατήσατε σημειώσεις, Τέκνα μου. Μαζί μας ήταν η Superbet, το παιχνίδι εξελίσσεται μαζί με τη δράση όταν υπάρχει άμεση εικόνα και ταυτόχρονη συμμετοχή. Στη Superbet το live streaming και το live betting, στις κορυφαίες διοργανώσεις, διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Κάθε στιγμή συνδέεται με την εξέλιξη του αγώνα. Μια προσέγγιση που βασίζεται στην αμεσότητα, όπως και αυτό εδώ το πρόγραμμα. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming, live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις της Superbet. Σκάισχύουν όροι και προϋποθέσεις στις 21+, παίξει υπεύθυνα.

Παρόλο που οι παραγγελίες σας για το τέλος ήταν πάμπολες, εγώ επέλεξα να το αφιερώσω στους αεκτήδες μας το Freed From Desire, να το χαρούν. Δεν είσαι και κάθε χρόνο πρωταθλητής, ας πούμε. Πολλά πολλά φιλιά, υποκανονικές συνθήκες αύριο, λίγα μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ. Σας αφήνω στον εορτάζον τα Κώστα Γιαννακίδη, να του φερθείτε πανέμορφα, μοναδικά. Και πάλι, χρόνια πολλά σε όσες και όσους σήμερα έχουν τη δημητική τους. Freed from desire. Strong beliefs, να είμαστε. Πολλά πολλά φιλιά.

0: μένα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Άστον Βίλα διέλυσε τη Φράιμπουργκ με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Europa League, κερδίζοντας το πρώτο τρόπαιο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Πέμπτος τίτλος σε 6 τελικούς για το θρύλο του θεσμού Unai Emery, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αφού χρειάζεται πλέον μόνο να διατηρήσει η Άστον Βίλα την τέταρτη θέση στην Premier League.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Best.
19: I'd like to be pretty clear.
0: 92,6.
20: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Ένα με ευχές ξεκινάμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι, ανταποδίδω, γιορτάζουν πάρα πολύ. Υπολογίστε ότι γιορτάζει το 7% της χώρας. Με βάση τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ. Το Γιώργος είναι το δημοφιλέστερο ανδρικό όνομα, ακολουθεί ο Γιάννης, ο Δημήτρης και μετά ο Κωνσταντίνος. Το Ελένη θεωρείται το δεύτερο δημοφιλέστερο γυναικείο όνομα. Οπότε χονδρικά 5 με 6% των ανδρών γιορτάζουν σήμερα και περίπου το 8% των γυναικών. Εντάξει, δεν γιορτάζει και η μισή χώρα που λένε, αλλά εντάξει, όλοι έχουν κάποιον να ευχηθούν. Να είμαστε καλά όλοι, να είμαστε και του χρόνου εδώ.

Βέβαια, ναι, τα λέγαμε και πέρσι και οι δύο προσωπικότητες κουβαλούν πολύ βάρος στην πλάτη τους, και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Και λες ο Κωνσταντίνος, άντε ας πάει στην Ευχή, ήταν αυτοκράτορας και τότε έτσι λειτουργούσαν. Δηλαδή που σκότωσε το γιο του και μετά τη γυναίκα του. Το γιο μάλλον τον έφαγε επειδή του πει γυναίκα, ρε εσύ Κώστα, αυτός μου την έπεσε. Και τον έσφαξε. Λίγο αργότερα δολοφόνησε και τη σύζυγο. Σε ένα καυτό λούτρο. Βέβαια προώθησε το χριστιανισμό, την ανεξιθρησκεία, έκανε την πρώτη οικουμενική σύνοδο και κυνήγησε τους Αριανούς. Μόνο και μόνο γι' αυτό όντως έπρεπε να γίνει Άγιος. Κατά την παράδοση βέβαια είδε και ένα σταυρό στον ουρανό που του έλεγε εν τούτο Νίκα. Αυτό ούτε ο Τραμπ δεν θα το έλεγε. Όχι, μάλλον ο Τραμπ δεν το έλεγε. Η μαμά, η Ελένη, ήταν λίγο πιο πονηρή. Πιο πονηρή, αδίστακτη, γιατί αυτοί τρεις αιώνες μετά το Χριστό κατεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Και λέει, αυτό δηλαδή που ανακοινώθηκε στους πολίτες Κωνσταντινούπολης ότι συνέβη. Θα βρω τον Τίμιο Σταυρό και σκάβουν, λέει, στο Γολγοθά και βρίσκουν τρεις. Του Ιησού και των ληστών. Αλλά ποιος είναι, σου λέει, ο καλός Σταυρός. Παίρνουν λοιπόν μια νεκρή γυναίκα και αρχίζουν να παίζουν τον παπά. Εδώ Τίμιο Σταυρός, εκεί Τίμιο Σταυρός. Πού είναι ο Τίμιο Σταυρός? Εκεί που αναστήθηκε η γυναίκα. Και έτσι έχουμε τον Τίμιο Σταυρό. Ούτε μαχίστηκε σε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κομμάτια. Πόσους και πόσους δεν έχουμε δει που λένε ότι κουβαλούν τίμιο ξύλο. Είχε και ο Μελχισεδέκ, νομίζω, στα Χανιά. Που του ζητούσε άλλο τίμιο ξύλο και έλεγε δεν μπορώ να βρω άλλο. Λες και του ζητούσε καμιά σκόνη, ας πούμε, περίεργη.

Η Δε Ελένη έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στο Διεθνές Αγιολόγιο Πάνθεων των Αγίων, δηλαδή είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Πολύ μεγάλο μπραντ παντού σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ενώ ο Κωνσταντίνος έμεινε εδώ στα Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή εδώ, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, εκεί. Α, το γιο τον έβρασε, πολύ ωραία. Είχε πατίνει ο γιος του, καλά του κάνε.

Α, τι μου λέτε, σήμερα γιορτάζει και η Νεφέλη. Και αυτό πια είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ίσως το πιο μοδάτο όνομα στις αρχές του αιώνα. Όπως μου λέει κάποιος, σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε ομάδα ατόμων με καζάνια και νερό σε φωτιά όλο το 24ωρο. Η άμεση βράση. Πού είναι η μέρη.

Σήμερα είναι επίσης Ευρωπαϊκή Μέρα Νατούρα, που μου φέρνει σε Ευρωπαϊκή Μέρα Μαστούρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, είναι κάτι για το περιβάλλον. Και είναι, παιδιά, και η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Στο μεταξύ, καλύτερη δράση που μπορείς να αναλάβεις για την ψυχική υγεία είναι να μην κάνεις τίποτα, να πας να κλειστείς κάπου. Θα μου πεις αυτόν για τη δική σου ψυχική υγεία. Αλλά στα σοβαρά τώρα, είναι πια ένα από τα πιο μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της εποχής, ίσως το πιο μεγάλο. Αλλά δεν το συζητάμε όσο έπρεπε. Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει κάπως να το συζητάμε. Αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, θεωρείται ταμπού. Σας το έχω ξαναπεί, είχα ρωτήσει κάποτε έναν υψηλό παράγοντα στο χώρο της υγείας, που είχε πολιτική θέση και στο Υπουργείο Υγείας, και λέω, γιατί δεν κάνετε μια καμπάνια για την ψυχική υγεία έντονη. Μου λέει, γιατί θα μας κατηγορήσουν ότι πάμε, ότι λέμε τον κόσμο τρελό. Μα είναι δυνατόν.

και λέμε ας πούμε για διάφορα ποσοστά, τι ποσοστό του πληθυσμού έχει λίπος στο σηκώτη, πέτρα στα νεφρά, κάτι άλλο από εδώ και από εκεί. Το ότι το σύνολο του πληθυσμού έχει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας μου δόλος απασχολεί.

Ψυχαναγκασμοί, καταναγκασμοί, νευρώσεις, ψυχώσεις, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές. Αν υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι δεν έχει κανένα ψυχικό πρόβλημα, ας εμφανιστεί στο Live 24, τον καμαρώσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι που μας κάνει ανθρώπους. Είναι το κόστος της ανθρωπιάς και της ευφυΐας.

Αλλιώς θα σου ζώο, θα έχεις μόνο τα ένστικτα και τα basic πράγματα. Οπότε λες, οκ, okay, είμαι άνθρωπος, έχω τόσα προνόμια, τόσα benefits, ας πληρώσω κάτι από το ψυχικό μου κόσμο.

Να, έχω και μερικούς που λένε ότι είμαι μια χαρά. Ένας μου λέει κάνω ταξίδια με μηχανή, δεν έχω σχέση, έχω καλή δουλειά, λίγους φίλους και δεν ασχολούμαι τα social media. Κάποιος άλλος μου λέει ότι είναι επίσης μια χαρά. Και κάποιοι άλλοι έχετε τα γνωστά. Και κάποιος ή κάποια απορείς, μου λέει ποιοι άνθρωποι, κάποιοι δεν έχουν ίχνος ενοχών. Έλατε, αν δεν έχεις ενοχές άραγε είσαι πιο ευτυχισμένος. Ή αφού δεν νιώθεις ενοχές δεν μπορείς και εύκολα να νιώσεις την ευτυχία. Όχι, δεν ξέρω.

διπολικός με τις ορχιδέες, τι κοινό έχω ρε εσείς? Μου λέει ότι ενοχές δεν έχει μόνο ένας σχιζοφρενής. Να, εγώ σκεφτόμουν για αυτά τα τσογλάνια που σας έλεγα προχθές που λίστεψαν αυτή την ηλικιωμένη κυρία, η οποία τώρα αισθάνεται χάλια, όχι επειδή έχασε τα 500 ευρώ και κάποια κοσμήματα, αλλά επειδή έχασε την αξιοπρέπειά της. Τα καθάρματα την έπιασαν κορόιδο και την έκαναν σκουπίδι, έτσι. Αισθάνεται μεγάλη απαξίωση και για τον εαυτό της. Όταν παίρνεις από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο την αξιοπρέπειά του, είναι σαν να αφαιρείς από έναν ετοιμοθάνατο την τελευταία του ανάσα. Αλλά να, αυτά τα καθάρματα δεν αισθάνονται ενοχές. Όλα καλά, διπολικέ μου φίλε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Best 92,6. Something in the sound. We the music.

Κασεύω αυτό το βίντεο που έχει βγει από έναν αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Στο ογκολογικό των Αγίων Αναργύρων, από ό,τι φαίνεται. Που ζητάει 100 με 150 ευρώ φακελάκι από μια ασθενή. Και εκείνη τον κατέγραφε σε βίντεο, από ό,τι κατάλαβα. Το έβγαλε στα social και με απόφαση του Υπουργού Υγείας απολύεται ο γιατρός. Μεγάλη κουβέντα βέβαια, ναι, θα μου πεις δεν πρέπει να γίνεται, αλλά δες και την άλλη πλευρά. Όχι το ότι ο δικαιολογό προς Θεού, λοιπόν, είναι αναισθησιολόγος, έτσι. Αυτή είναι η πιο περιζήτητη ειδικότητα, να το ξέρετε, από τις πιο περιζήτητες. Είναι λίγοι άνθρωποι που γίνονται αναισθησιολόγοι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις ιατρείο. Δηλαδή ο αναισθησιολόγος ούτως ή άλλως θα δουλέψει ως μισθωτός, δεν μπορεί να έχει δικό του ιατρείο. Έχεις λοιπόν έναν αναισθησιολόγο στο ΕΣΥ που πόσα λεφτά να παίρνει μαζί με τις εφημερίες, δεν ξέρω, όχι πολλά.

και πάει και ζητάει ένα φακελάκι 150 ευρώ. Αν δεν έπαιρνε το φακελάκι, θα έκανε καλά τη δουλειά του? Ναι, δεν την έκανε. Είχα ένα φίλο γιατρό, ο οποίος ήταν σε δημόσιο νοσοκομείο, τώρα είναι συνταξιούχος. Δεχόταν φακελάκια βέρτα, δεν ζητούσε. Αλλά άμα πήγαινες και του βάζεις το φακελάκι στην ποδιά ή του έλεγες γιατρέ πάρε αυτό, ειδικά μετά την επέμβαση, ναι, το έπαιρνε. Και έλεγε ότι εγώ την ίδια δουλειά θα κάνω, τώρα αν θέλει ο άλλος να μου δώσει κάτι θα το πάρω. Οπότε λοιπόν εδώ όσον αφορά τώρα τον αναισθησιολόγο, δεν ξέρω, άστο. Ναι, δεν είναι σωστό, είναι παράνομο. Αλλά από την άλλη, είναι σωστό να αμείβεται με τόσο χαμηλό μισθό ένας γιατρός? Ξέρω εγώ.

Ναι, σωστά. Κάποιος μου αναφέρει ένα άλλο όνομα γιατρού, τον οποίο δεν μπορώ βέβαια να αναφέρω, ο οποίος είναι και στην πολιτική και έχει αυξήσει και σημαντικά την περιουσία του.

Και είναι και το άλλο ρε παιδί μου, ξέρεις ότι κρέμεται η ζωή σου από τα χέρια αυτού του ανθρώπου. Θέλεις αυτός ο άνθρωπος να είναι κακοπληρωμένο?

Ρε παιδιά, συμφωνώ ότι είναι ανήθικο. Απλώς από την άλλη πλευρά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια, έχει πάρει μια δύσκολη ειδικότητα. Είναι στο ΕΣΥ, παίρνει ένα πάρα πολύ χαμηλό μισθό. Τέλος πάντων, δεν είναι σωστό ούτε να αμείβεται με τόσο λίγα λεφτά, ούτε να ζητάει φακελάκι. Αυτό είναι.

Βέβαια έχει και την πλάκα του να πέφτει φακελάκι στους Αγίους Αναργύρους, οι οποίοι ήταν γιατροί και το Άγιο Ανάργυρο είναι επειδή δεν έπαιρναν αργύρια.

Να ορίστε εδώ, μου λένε αρμοδίωση, αμοιβή ενός αναισθησιολόγου μαζί με τις εφημερίες. Είναι καθαρά 1640.

Λοιπόν, παιδιά, να τώρα δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσοκομείο. Από δημόσιο νοσοκομείο και σημείωσα μισθούς για τον αναισθησιολόγο. Αν είναι επιμελητής Β, με αρκετές εφημερίες, γύρω στα 2 με 2,5 χιλιάρικα το μάξιμουμ μπορεί να φτάσει. Αν είναι επιμελητής Α, μπορεί να φτάσει πάλι με πολλές εφημερίες μέχρι τα 3,5. Και μου είπαν αυτό, ότι έχουν τεράστια ανάγκη από αναισθησιολόγους στο ΕΣΥ. Γιατί πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό.

Όπου έχω ένα ποτάμι με μηνύματα, δεν μπορώ ούτε να τα δω ούτε να τα διαβάσω όλα. Κάποιος λέει έκανα χειρουργείο. Όπου έχω ένα ποτάμι με μηνύματα, δεν μπορώ ούτε να τα δω ούτε να τα διαβάσω όλα. Κάποιος λέει έκανα

όπου μου λέτε εδώ περιπτώσει, παιδιά, δεν μπορώ να τα πω αυτά στην αέρα. Θα έρθει ο εισαγγελέας που λένε και θα μου πει, όπα, τι είναι αυτά. Παίρνει ο τάδε τόσα, ο κολλητός του άλλου τόσα.

Πάντως εγώ το πιστεύω ότι αν πεις δεν δίνω φακελάκι, δεν θα σε πετάξουν. Δεν θα πούνε, α, ωραία, άστο να πεθάνει ή, έλα μωρέ τώρα.

0: Λοιπόν, ας βάλουμε τις ρεκλάμες ένα λεπτό νωρίτερα. Πάρα πολλά μηνύματα. Και τώρα μια φίλη μου λέει ότι ναι, okay, θα σε χειρουργήσουν κανονικά, αλλά μπορεί να σε πάνε 3 μήνες πίσω αν δεν δώσεις φακελάκι. Εντάξει, και όλα αυτά είναι κατά περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Aston Villa διέλυσε τη Freiburg με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Europa League, κερδίζοντας το πρώτο τρόπαιο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Πέμπτος τίτλος σε 6 τελικούς για το θρύλο του θεσμού Unai Emery, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αφού χρειάζεται πλέον μόνο να διατηρήσει η Aston Villa την τέταρτη θέση στην Premier League.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
18: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
20: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
21: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

χάζευα τώρα μια φωτογραφία που πήρα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το Προσφυγικά, που έχουν στήσει το τσαντήρι τους, τα πανό της κατάληψης κτλ. Κτλ. Να μην αναπλαστεί η περιοχή, το έχουμε πει. Να μην εξοραϊστούν δηλαδή, να μην γίνει βελτίωση της υποδομής προκειμένου να γίνει ξενώνας, οκ. Αλλά σκέφτομαι ότι και απέναντι που αδειάζει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πια, που φεύγει ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να γίνει όλο ένα συνεργατικός λαχανόκηπος. Είναι ιδανικό δηλαδή, αρκεί να γίνει το ντου τη σωστή στιγμή για την κατάληψη. Το κάνεις εκεί συνεργατικό λαχανόκηπο, βάζεις και σε μια γωνιά τίποτα δέντρα, ξέρεις. Γεια σας στο coffee shop στο Άμστερνταμ που ακούτε και την ακούτε, από ό,τι κατάλαβα. Είστε στο Best 92,6, ακούτε την εκπομπή Citizen και στο γιανακίδης.com θα βρείτε πληροφορίες για το podcast της εκπομπής και τα social media.

Κάποιος μου λέει ότι δεν ξεπέρασα ποτέ το πώς μεγάλωσα, πώς μεγάλωσαν. Και το κόμπλεξ με τους φτωχούς καλά κρατεί. Μια ανάπλαση τύπου ελληνικό μας λείπει από την κοινωνία μας. Είδαμε πόσο καλά πάει για τους Έλληνες το αστείο. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει βέβαια αυτό το τερατούργημα στο ελληνικό, αυτός ο ουρανοξύστης. Έβλεπα μια φωτογραφία από ψηλά όπου βλέπεις και την Ακρόπολη, αλλά ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα με τσιμέντο όλη η Αθήνα, κάπου ξεχωρίζει η Ακρόπολη. Και στο βάθος εμφανίζεται ο ουρανοξύστης, ο οποίος μου θυμίζει πάρα πολύ, είναι σαν η Αθήνα να σου σηκώνει και να σου δείχνει το μεσαίο δάχτυλο. Είναι σαν να σου λέει αυτό, πάρτα, να το.

Ορίστε, εδώ ένας φίλος μου λέει: καλύτερα λαχανόκηπος από το να γίνει άλλο ένα μολ, να κάνουν και τα σχολεία εκπαιδευτικά προγράμματα που νομίζουν ότι οι ντομάτες βγαίνουν σε πελτέ.

Άλλος με κατηγορεί ότι δεν λέω κουβέντα για το Final Four. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟ και έχασε όλο το ενδιαφέρον. Όχι, καλά, αύριο θα πούμε. Αύριο που παίζει ο θρύλος στις 6, θα πούμε αύριο. Σου για να κόπλος έβαλε φωτογραφία του αγκαλιά με τον Αταμάν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.

Και αν σας ενδιαφέρει, επειδή πληροφορούμε αρμοδίως, πολύ αρμοδίως, ότι ο Ρασβάν θα μείνει. You gotta have that sweet, sweet.

Ο ουρανοξύστης λέει φαίνεται και από την Αίγινα, μια χαρά. Μπορείς πια να πιάσεις Αττική χωρίς πηξίδα, θα βλέπεις τον ουρανοξύστη. Can't you see that I got a supermodel on my D, D? Can't you see?

Εσύ έδωσε ο Κρίστοφερ Νόλαν μία συνέντευξη 60 λεπτών στο 60 Minutes, στην αμερικανική εκπομπή, με κύριο θέμα την Οδύσσεια, την ταινία. Και δεν το ρώτησαν για την Ελένη που είναι μαύρη. Τίποτα, ούτε ερώτηση, τίποτα, κανένας δεν ασχολήθηκε. Και διαβάζω μια ατάκα ενός καθηγητή, ενός κοινωνικού ανθρωπολόγου, την μεταφέρει ο Στράτος Αφιολέα στο Facebook, ο οποίος έχει μελετήσει αυτό που λέμε το πώς μια χώρα αποκτά το branding, τη δημόσια εικόνα της. Και είπε για την Ελλάδα ότι ενώ έχει κληρονομήσει ένα καταπληκτικό brand, δεν πληρώνει το νίκη. You don't pay the rent, ήταν η ακριβής διατύπωση. Δηλαδή δεν το φροντίζουμε όσο χρειάζεται. Και διαβάζοντας το αυτό, κατάλαβα ότι ναι ρε γάμο, το έχει δίκιο. Δηλαδή, εντάξει, πουλάμε αρχαία Ελλάδα στους τουρίστες, την πουλάει το μοναστηράκι και τα μαγαζιά με σουβενίρ. Αλλά δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι στην Ελλάδα η μεγαλύτερη σχολή φιλοσοφίας του κόσμου. Δεν θα έπρεπε ίσως να είναι η μεγαλύτερη σχολή, μια πολύ μεγάλη σχολή θεάτρου. Πράγματα δηλαδή που να συνάδουν με το brand. Σάιμον Άνχολτ λέγεται ο ανθρωπολόγος.

Ναι, τέλος πάντων θα μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει αυτό το brand. Αλλά βλέπουμε ότι σταδιακά αμερικανοποιείται. Δηλαδή, άμα δείτε πώς έχουν εμφανιστεί στο παγκόσμιο κοινό οι περισσότεροι ήρωες της μυθολογίας, οι αρχαίοι Έλληνες, πλέον βλέπεις ότι επικρατεί μια Αμερικανιά, έτσι, από την Τρία μέχρι και την Οδύσσια, που κάπως έτσι θα είναι. Ουσιαστικά όλοι οι χαρακτήρες αποκτούν αμερικανικά χαρακτηριστικά.

Να, ας πούμε, πριν από χρόνια η Disney είχε ψαχτεί να κάνει ένα theme park στον Όλυμπο. Με ξέρεις, θεούς του Ολύμπου, αρχαία κλπ. Αλλά έγινε πέσιμο από παρακείμενο μοναστήρι που είχε και λόγο για τις εκτάσεις εκεί και λέει κάτσε καλά τώρα, θα φέρουμε πάλι το 12θεο.

Όντως η Disney είναι του διαβόλου. Και είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο τρίμερο που ολοκληρώθηκε χθες, ο κύκλος στο Think Tank του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πέρα από το Βενιζέλο που τις πάει σε πολλούς, οκ, okay, δεν έχει σημασία. Έλεγε κάτι σωστό ο Βενιζέλος χθες για αυτά που μας επιφυλάσσει το παρελθόν. Και ουσιαστικά είναι αυτό, πώς δηλαδή η Ελλάδα είναι κολλημένη από τη μια σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στα 50's, μη μας πουν προδότες, με την Τουρκία, και από την άλλη σε πάρα πολλά θεωρητικά και πολιτικά σχήματα που έδωσε η μεταπολίτευση και ακόμα 50 χρόνια μετά τις αλαβουτάμε στα ίδια. Σήμερα λοιπόν έχουμε το κόμμα Καριστιανού. Λένε θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί ένας παρουσιαστής θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, που επαναπατρίστηκε από τη Ρωσία. Και θα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο έκπληξη, μια ηθοποιός. Ποια να είναι? Ενώ και ο Αλέξης έβγαλε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το 26 για το 26 Μαΐου. Την οποία όμως τη φορά ένας πιτσιρικάς που παίζει στη Β' ομάδα από τις Ακαδημίες, ένα αριστερό μπακ, θα μου πεις είναι αριστερό, εντάξει. Αλλά εγώ στη θέση του, να ρίσει, δεν παρακολουθούν μπάλα. Θες να βάλεις μια φανέλα με το 26, βάλε την κόκκινη έτσι, που είναι κόκκινη αριστερά της Λίβερπουλ. Που τη φοράει ο Ρόμπερτσον, έτσι, αναντικατάστατο στην αριστερή πτέρυγα. Βάλε αυτή του Ρόμπερτσον να έχει πιο πολύ συγκίνηση.

Σωστά, και η Λίβερπουλ είναι λιμάνι, εργατιά. Πιο καλή επιλογή από τη Βαρκελόνη, από την Μπαρτσελόνα. Θα μου πει η Μπαρτσελόνα πήρε πρωτάθλημα. Α, δεν παίζει φέτος ο Ρόμπερτσον. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν πήγαινε καλά η Λίβερπουλ, δεν το παρακολούθησε.

Μια και λέμε για μπάλα, να σας θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει από τη Hisense, την εταιρεία τεχνολογίας. Φέρνοντας την κορυφαία τεχνολογία στο σπίτι σου με τη Hisense, αγοράζοντας συσκευές Hisense, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μαγικό ταξίδι στο Μαϊάμι. Τρεις θα είναι οι νικητές που μπορούν να πάρουν ακόμα μαζί τους ένα άτομο και να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από το Μαϊάμι. Μπείτε στα social media της Hisense και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες εκεί.

0: προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
1: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
0: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
8: στο onassis.org.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο τεταρτημόριο της εκπομπής. Αφού γιορτάζω, τι να κεράσω, παραγγελιές. Αν θέλετε κάποιο κομμάτι, ευχαρίστως. Έτσι και υπάρχει δηλαδή και δεν είναι πάρα πολύ άγριο. Η είδηση τώρα στα Σάντς λέει: μένει ο Αταμάν στο Παναθηναϊκό. Διαβάζοντας λέει: δεν τίθεται θέμα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα παραμείνει τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Εμένα μου μυρίζει σαν ένα αν πάρεις το πρωτάθλημα μένεις, αν δεν το πάρεις φεύγεις, κάτι τέτοιο.

Ο Μάιος πάει κατά διάολου στα μαγαζιά, λέει κάποιος. Περίεργο, κανονικά είναι καλός μήνας. Ξέρω εγώ, είχε πολλά μάτς ο Μάιος. Δεν ξέρω. Αλλά σαν που ανοίγουν και τα θερινά.

αυτό μπήκε μπροστά, γιατί το ζήτησε εορτάζουσα η Έλενα. Θέλει το Year of the Cat, γιατί θα είμαι, λέει, μια Crazy Cat Lady. Πόσες έχεις?

Πω, τι ωραία φιλιά που πήρα τώρα από την Άννα. Πω. Ειλικρινά, λέει κάποιος, τα ζητάνε αυτά τα κομμάτια ή μας δουλεύεις? Θες να δώσεις το mail σου να πούμε και στην Λένα να σου στείλει ένα mail, στην Έλενα. Και εδώ που τα λέμε είναι υπερκομματάρα, αρκεί να είσαι από μια ηλικία και πάνω. Στα αίτης αυτό έπεσε σε όλες τις καφετέρειες, τι νομίζεις?

κατευθείαν από τα καπί καλαμαριά, λέει κάποιος. Γιατί όχι. Ξέρεις τι ωραίες καφετέρειες είχε εκεί στην Πλαστήρα που έπαιζαν όλοι Stuart.

Πω, τώρα διαβάζω ένα μήνυμα και διαπιστώνω ρε εσείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη ποτέ. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην έχετε πάει ποτέ στη Θεσσαλονίκη? Δεν γίνεται ρε εσύ. Πόσο χρονών είστε? 5, 6, 7, 8, 9, άντε μέχρι 18.

38 και δεν έχει πάει Θεσσαλονίκη. Ο άλλος πήγε μόνο μια φορά με το πούλμα της Original τέλη 90. Άντε ρε, συγχύζομαι, φεύγω.

λοιπόν παιδιά αύριο για το Final Four κλπ. Θα έχουμε και παραλυπόμενα από το κόμμα Καριστιανού σήμερα σε 6.30. Θα έχουμε αύριο να πούμε. Προς το παρόν σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Αντεύχομαι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είστε καλά, bye bye. Γεια, έρχεται η Ανούλα μας.

0: 2,6.
1: Γερμανό, ολέ, ολέ.
2: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
0: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
9: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Η γιορτή των φίλων είναι σαν να γιορτάζει εσύ ο ίδιος. Κωστάκης μας, να τον χαιρόμαστε. Μεγάλη γιορτή η σημερινή. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Να χαίρεστε που λένε το όνομά σας. Αλλά εκτός από την ονομαστική γιορτή, η συγκεκριμένη ημερομηνία, η σημερινή ημερομηνία, συμπίπτει και με επέτειο για πολύ κόσμο και για κάποιους πιο δικούς μας ανθρώπους.

Αγαπημένοι φίλοι, λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις περιστάσεις. Η αγάπη πάντα κερδίζει. Και μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα στο live24.gr και στο best9.gr για λιγότερο από 2 ώρες, Άννα Αναστασίου.

Δεν είναι δύσκολο να απαντήσεις αυτό. I wanna know what love is. Πολλά πράγματα μπορούν να είναι αγάπη. Ακόμα και από τα μηνύματά σας συμβαίνει αυτό. Ακόμα και από ένα βλέμμα. Πολύ μικρά πράγματα μπορεί να είναι η αγάπη. Για εσάς που ρωτάτε επίσης, και ας έχουν προχωρήσει λίγο παραπάνω στην ώρα, το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν από τους Ρόεξοβ. Ήταν το Tricky Tricky στο remix του Deep Pulse, στο Never Ending Mix δηλαδή.

Σε πουλάμε σήμερα. Λοιπόν, σας θυμίζει κάτι, σας θυμίζει κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία χτισμένο γύρω από το original, το Let Me Be Your Fantasy, ως The Baby από τον Satin Jacket. Σημερινή λοιπόν μεγάλη μέρα, γιορτή για πολύ αγαπημένους ανθρώπους, επέτειο για κάποιους άλλους επίσης αγαπημένους ανθρώπους. Συμπίπτει και με την αγαπημένη μέρα στο Best. Όπου θυμόμαστε τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του σταθμού ή και ο καθένας από το διορό του.

Satin Jackets λοιπόν και D Baby, και μέχρι το break ένα κομμάτι το οποίο μόλις είχε κυκλοφορήσει, ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής. Και πόσο χάρηκα που το άκουσα σήμερα στους πρωινούς μας.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομού. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι ακούγοντας αυτό το κομμάτι όλοι έχουμε κάποιον άνθρωπο στον οποίο ταιριάζει απόλυτα το κομμάτι αυτό. Someone, somewhere, in summertime. The Simple Minds των Best 92,6 και τον καιρό εκείνο που υπήρχαν ακόμα δισκογραφικές, κανονικές δισκογραφικές εταιρείες. Ήμασταν στην ευχάριστη θέση να έχουμε σε αποκλειστικότητα το τότε καινούριο single των Depeche Mode. Και μιλάμε για το Precious.

Είχαμε και τα τυχερά μας λοιπόν, όταν υπήρχαν δισκογραφικές. Και τώρα τα έχουμε, γιατί έχουμε πολλούς φίλους που γράφουν πολύ ωραίες μουσικές.

Γιατί βλέπουν τα μάτια μου, καινούριο τραγούδι από τους Texas Midnight Runners. Δεν έχω προλάβει να τα ακούσω. Φαντάζομαι ότι ο Παπασπυρόπουλος το φέρει μαζί του σήμερα.

Come on Eileen, λοιπόν, Texas Midnight Runners και το 2026 και με βροχή σήμερα ή τουλάχιστον τώρα. Και κανονικά και συναυλία των Iron Maiden το Σάββατο παρά την κακοκαιρία, αλλά οι διοργανωτές συμβουλεύουν όλο τον κόσμο να έχει μαζί του αδιάβροχο. The trouble with your brother, he's always sleeping.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Aston Villa διέλυσε τη Freiburg με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Europa League, κερδίζοντας το πρώτο τρόπαιο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Πέμπτος τίτλος σε 6 τελικούς για το θρύλο του θεσμού Unai Emery, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αφού χρειάζεται πλέον μόνο να διατηρήσει η Aston Villa την τέταρτη θέση στην Premier League.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: If all the people that took Advil, you know, when the people that I know that have taken Advil, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
20: Best.
0: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Με αυτή τη φωνή μεγαλώσαμε. Η φωνή της Tracy Thorne, συνεργασία της με τον Adam F. The Tree Knows Everything. Για να καταλάβετε πόσο πολύ αγαπάμε την Tracy Thorne, την είδα στον ύπνο μου και βασικά είδα ότι είχα καταφέρει να βρω εισιτήριο για αυτό το live που δίνουν στο Moth Club στο Λονδίνο. Και ότι αφού τα κατάφερα και βρήκα εισιτήριο, τραγούδησε, που δεν το τραγουδάει βέβαια στο live, αυτό εδώ το κομμάτι. I don't want to talk about it.

Φυσικά όλο αυτό είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Υπάρχει τραγούδι για τη συγκεκριμένη περίσταση από τους Μπαντέρας. Τις για την ακρίβεια. Too good to be true.

σύντομη ημερομηνία λήξης για το συγκεκριμένο σχήμα. Και αυτό επίσης το αγαπήσαμε πολύ και το τιμήσαμε ιδιαίτερα σε αυτό το 2 ώρο Flashing Lights.

το απογείωσε. We become heroes. Το απογείωσαν μάλλον οι Ρόξοπ. Το κομμάτι των streets. Μας λέτε ότι βρέχει πάρα πολύ. Χαλάει λίγο τα σχέδια της γιορτής. Φτιάχνει ιδανική ατμόσφαιρα για όσους έχουν επέτειο. Δεν μπορούν να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

0: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
1: Πομποδέκτη, τι είναι αυτό. Πομπό ή δέκτη. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκη. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
14: Step into my orbit. Aesthet. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Aesthet. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kivisia, Δηληγιάννη 54, Excash.
15: Aesthet.gr.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Best 92,6.

εδώ συνεχίζουμε ρομαντικά. Εκτονώθηκε η βροχή. Έχει αυτή την υπέροχη μυρωδιά. Αυτή η οσμή που αναδύεται από το έδαφος, όταν πέφτουν πάνω τους σταγόνες της βροχής, πως το λέμε, πετριχόρ, ναι, αυτό. Και συνεχίζουμε ρομαντικά μέχρι τις 4.

Just believe, just breathe. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τα όμορφα λόγια. Και σήμερα ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ένα διαφορετικό φινάλε, special request για special καλεσμένους. Έτσι θα το λέω αυτό. Από την Αναναστασίου καλή συνέχεια. Με Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
4: στο onassis.org.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
11: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
10: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
13: It's like the whole world has gone mad.
14: Best.
13: I saw you in a dream again.
15: We, the music.
13: All dressed.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 4. Στον Best, στους 92,6, όπως κάθε μεσημέρι από τις 4 έως τις 6. Στο μικρόφωνο λοιπόν και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Είναι 5η 21 Μαΐου. Ελάτε να περάσουμε μαζί το μεσημέρι της. Πριν απ' όλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και όσες γιορτάζουν σήμερα.

από τα πολύ αγαπημένα μας σχήματα. Ένα σχήμα που θα έχουμε την χαρά να δούμε live και φέτος. Release Festival 2026, την βραδιά του Day.

στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Nation of Language, το σχήμα που θα εμφανιστεί ακριβώς πριν

Αν ψάχνεις την λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία. Ιζωμάτ Thermo System με 5 πιστοποιημένα συστήματα. Με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας. Και μην ξεχνάς, Ιζωμάτ Thermo System Premium, αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση.

Ο Μόρισεϊ από τα παλιά. Εδώ στον Best στους 92,6. Πλησιάζουμε στο διάλειμμα των 4:30. Αμέσως μετά επιστροφή εδώ στους 92,6.

0: Έτσι.
1: We the music.
2: I'm on the outside looking in.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
13: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
14: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925.
15: Best 92,6.
14: Molto ripeto nel negozio Cine Napoli.

Faith λοιπόν από τον George Michael για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιωρού μας. Καλησπέρα και πάλι.

Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Εκεί σας περιμένει η ΔΑΠ, στο Fan Zone του EuroLeague Final Four, με το Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις την σπατάλη νερού? Από την Πέμπτη, από σήμερα, 21 Μαΐου, έως και την Κυριακή, 24 Μαΐου, αγγίζεις τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίζεις με τους φίλους σου και δοκιμάζεις τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είπαμε, από σήμερα έως και την Κυριακή στο Ζάπιο, στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους.

όταν ο Μάικλ Τζάκσον πρόκειτο να εμφανιστεί στο στάδιο Wembley το 1988, έμαθε ότι ανάμεσα στους θεατές ήταν και η πριγκίπισσα Νταϊάννα, και θέλοντας να δείξει σεβασμό και να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση, το αφαίρεσε από το πρόγραμμα, αφαίρεσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Λίγο πριν όμως από την έναρξη της συναυλίας, backstage, τον επισκέφθηκε η πριγκίπισσα Νταϊάννα, τον ρώτησε αν θα πει το συγκεκριμένο τραγούδι, εκείνος είπε όχι, το έβγαλα, και εκείνη αντέδρασε. Όχι, είναι το αγαπημένο μου, θέλω να το πεις. Και έτσι και έγινε. Όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, τότε οι περισσότεροι πίστεψαν ότι μιλάει για την πριγκίπισσα Νταϊάννα, ενώ άλλοι ότι αποτελούσε καρφί για την στενή του φίλη Νταϊάννα Ρος. Ο ίδιος ο Τζάκσον ξεκαθάρισε ότι το τραγούδι μιλάει για τις γκρούπις, αυτές τις κοπέλες που γυρίζουν και ακολουθούν τα συγκροτήματα παντού, στα κλαμπ, στις συναυλίες. Έχω ζήσει μαζί τους, είχε δηλώσει, όλη μου τη ζωή. Αυτές οι κοπέλες κάνουν τα πάντα με τις μπάντες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας.

Στην αρχή για την κιθάρα. Ο Μάικλ Τζάκσον ήθελε πάρα πολύ να έχει δίπλα του τον Prince. Αυτός όμως αρνήθηκε. Κι έτσι επιστρατεύτηκε ο Steve Stevens, ο θρυλικός κιθαρίστας του Beatles.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Aston Villa διέλυσε τη Freiburg με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Europa League, κερδίζοντας το πρώτο τρόπαιο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Πέμπτος τίτλος σε 6 τελικούς για το θρύλο του θεσμού Unai Emery, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αφού χρειάζεται πλέον μόνο να διατηρήσει η Aston Villa την τέταρτη θέση στην Premier League.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Best.
20: Beautiful blue sky. 92,6.

12 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα και πάλι. Boy Harsher και Pain για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, ενώ έως τις 6 στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Και μαζί μας πάντα η Ζωμάτ. Η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση. Η Ζωμάτ Thermo System με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ.

0: Best 92,6.
1: Really try and get rid of all the tension that you've been carrying there today.
0: We, the music.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Oh my god, we've got to go back and see that sunset again. And he was like, yeah.
0: Best. And in the view, come on, we, the music.

One Step Behind You, η Furniture. Εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 6.

στον Best. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, όπως κάθε μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους και χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζουν.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: θερμόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
6: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
5: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Στο Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της, εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
13: You are the frequency.
0: Best 92,6.
14: We, the music.

Έχει ξεκινήσει το μουσικό throwback της Πέμπτης στον Best στου 11,6 κομμάτι του 1984 το original. Η διασκευή πίσω στο 2003 από τους Replique. Ακούστηκε πάρα πολύ και στα κλαμπ. Πάρα πολύ ωραία φωνητικά η διασκευή. Καλησπέρα σε 9 έπειτα από τις 6. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Κώστα Γιαννακίδη. Εμείς παρέα θα φύγουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

και αυτό, τέλεια στοιχεία. Κυκλοφορία του 2004. Έχει κάνει και dub remix ο Radio Slave. Μπέστε να δέξτε.gr το site μας, Οξφόρδη. Με 21 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι δηλαδή. Παιανία συντονισμένη, καφεκοπτή μας κατ' Οχαΐα, Εγάλαιο, Τρίπολη. Νέα Σμύρνη, Αργυρούπολη, Μακρινό, Μόντρεαλ, οι πρώτες καλησπέρες από όλα αυτά τα μέρη. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Φυσικά μας ανακαλύπτετε και στο Instagram ως Best Radio 926. Από το 2004 θα πάμε στο 2007, καλοκαίρι ήταν. Και θα θυμηθούμε αυτό εδώ.

0: Best 92,6.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Και έτσι πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Best 92,6.

Υπάρχει λόγος που το θυμηθήκαμε. Πολυοργανίστας, Βέλγο-Αυστραλός, γεννήθηκε στο Βέλγιο, ο Βούτερ Ντεμπάκερ. Αλλά ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει ως Γκότι. Το 2012 νούμερο 1 το Somebody That I Used To Know σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Αμερική και σε άλλες 23 χώρες. Έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 46.

Αμβούργο μας ακούει ο φίλος μας ο Κώστας, χρόνια σου πολλά. Εύχες για τα καλύτερα. Στο Βερολίνο τα φιλιά μας, η Λέρος μας ακούει, Πεντέλη και η Ελβετία της Βιωτίας, όπως γράφει το μήνυμα. Τρεις ημέρες επαιτειακής ενέργειας και μουσικής στο Anniversary Festival του Μπου, 22, 23 και 24 Μαΐου, από το rooftop μέχρι τη δίνη του κλαμπ στη ζούγκλα του Ψηρή, πάνω από 10 DJs and artists, ritual performances. Εισιτήρια μέσω του Go Out, Μπου Athens, Λεπενιώτου, 22 στο Ψηρή. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν από αύριο.

ξεχαστά στα 90s με το ντουετάκι από τη Γερμανία του German Spoon. Συγκεκριμένα 1997 στο δεύτερο τους άλμπουμ το Warm Dead Dog. Ένα ακόμη που έχουμε καιρό να ακούσουμε παρέα. Για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι. Επιστρέφουμε μετά τις 7.

0: 92,6.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Πίσω από τα φώτα

0: αφήνοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό. Να το διπλό!
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Best. 92,6.
8: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Αλλά ναι, επιστρέφουν και φέτος για 10η χρονιά οι προβολές στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροζνιάρχος, υπαίθριες κινηματογραφικές σειρές Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids. Ταινίες που συνδυάζουν μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, musical κινηματογράφος από τώρα, από τον Μάιο. Αλλά και όλο το καλοκαίρι. Περισσότερα και στην επίσημη ιστοσελίδα snfcc.org. Τα φιλιά μας στον 8ο στο Χολαργό. Με θέα σήμερα φαντάζομαι μετά τη βροχή.

Το original είναι από τα πιο χαρακτηριστικά synth pop κομμάτια των Soft Cell πίσω στο 1981. Αρχικά κυκλοφόρησε ως B-side στο πρώτο τους άλμπουμ Non-Stop Erotic Cabaret. Το re-edit που ακούμε αρκετά μεταγενέστερο κυκλοφόρησε τώρα την

0: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: Being Athens with the spirit of London. Το Be Fitter, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Fitter Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Fitter.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Βίτο, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Step into my
5: Aesthete. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
6: Aesthete. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kivisia. Διλιγιάννη 54. Ex-Cash.
5: Aesthete.gr.
7: Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
8: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
11: Best 92,6.
12: Life was good, yeah, I felt complete.
13: Choose music.

για το φίλο μας το Γιάννη, που περίμενε πώς και πώς να τα ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι του George Michael και 6 με 8. Όχι μόνο από τον Παπασπυρόπουλο. 25 πέρα από το τέλος για σήμερα Πέμπτη, και έχουμε και δωράκι καταπληκτικό graphic novel. Το ψέμα της πάρα πολύ αγαπημένης Ζορσαρή, το εμβληματικό της μυθιστόρημα, μετατρέπεται πρώτη φορά σε graphic novel, ξανασυστήνεται στο κοινό και σε όσους και όσους θυμούνται πώς είναι να νιώθεις διαφορετικός. Ο εικονογράφος Άλεξ Στεφανής Πόνς, με την καθοδήγηση του Γιώργου Γούση, παραδίδει με εικονογραφική αναδιήγηση μιας πολύ αγαπημένης ιστορίας με ειλικρίνεια και συνέστημα, και δύο αντίτυπα βέβαια δωράκι για να το διαβάσετε, για να το ξαναθυμηθείτε. Στέλνετε mail mybestofbooks@gmail.com. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ολοκένουργιες κυκλοφορίες. Στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο mail, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

Και η Καστοριά συντονισμένη και η Κάρπαθος μας κάνει παρέα. Δεν ξέρω αν πετύχατε χθες τον διαστημικό σταθμό, τον Κινέζικο που περνούσε πάνω από την Ελλάδα κατά τις 10 παρά το βράδυ. Και δεν έτυχε να ψάξουμε και φωτογραφίες σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε και Ρενέ Ομπρί σε remix που έχει κάνει Έλληνας.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο. Απόγευμα για χαρά.

0: 92,6. Being Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Best 92,6.

0: crazy. This message is getting so long, so I should just say bye, but the idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line, I just can't hang up. I don't want this to end. Not again. Not again. Not again. I don't know if you'll miss me too. I mean, I haven't heard from you, but
1: I hope you do. I hope you do.
0: I'll always love you. Even if things never go back to what we were, what I became so used to, what I thought would be forever, forever. But anyway, I just called to say, I miss you, I miss you, I miss you.
2: Και σε ποιον δεν λείπουν αυτές οι εποχές με τα μηνύματα στους τηλεφωνητές, τα σημειώματα και το αγαπημένο μας τα mixtapes, τις κασέτες με τις λίστες που φτιάχναμε. Πέμπτη 21 Μαΐου, χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Η Βασιλική Παντουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 στον αέρα του Best. Παραδοσιακά μέρα throwback Πέμπτη. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί όλα αυτά τα μηνύματα να έχουν αντικατασταθεί πλέον από γραπτά και φωνητικά, έτσι, σε άλλες εφαρμογές. Μας έχουν διευκολύνει τη ζωή, το εκτιμούμε αυτό. Αλλά κάτι μας λείπει από τη μαγεία. Πριν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, μια πρόσφατη κυκλοφορία. Αυτή είναι η καινούργια Cigarettes After Sex και το Twizzler. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: are three. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity. Goodbye.

η ατμοσφαιρική και νοσταλγική Annabel του Ronnie Iron. Μας αρέσει πολύ όταν δίνεται έτσι μια καινούργια πνοή σε αυτά τα πιο ρετρό ή vintage κομμάτια, όπως θέλετε πείτε τα. Θα γυρίσουμε το χρόνο αρκετά πίσω. Πάλι ωστόσο με μια νέα ματιά, λίγο απρόσμενη. Ήταν το 1959 όταν ο Ζακ Μπρέιγε έγραψε ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του, θεωρητικά. Μιλάμε για τον Emek Itepa. Μη αλλιώς μη μ' αφήνεις, Don't Leave Me, όπως μεταφράστηκε στα αγγλικά. Ερμηνεύτηκε και διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες. Η ιστορία πίσω από το κομμάτι, ωστόσο, δεν είναι τόσο φωτεινή. Καθώς ο Ζακ Μπρέιγε το έγραψε για την ερωμένη του, την λεγόμενη Ζιζού, όταν αυτή τον έβγαλε από τη ζωή της. Όχι ελαφρά την καρδία, ωστόσο. Καθώς έμεινε έγκυος το παιδί του, στο οποίο ο Ζακ Μπρέιγε αρνήθηκε να αναγκαστεί.

γνωρίσει, οδηγώντας την στην οδυνηρή για την ίδια απόφαση να μην το κρατήσει, προτιμώντας ο ίδιος να κρατήσει τη δημόσια εικόνα του και την νόμιμη εντός εισαγωγικών οικογένειά του. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για το 1959 και για μια εποχή που όλα αυτά αποτελούσαν στίγμα. Αν και το τραγούδι γράφτηκε ως συγγνώμη, δεν κατάφερε να επιτύχει το στόχο του. Κατάφερε ωστόσο να γίνει κλασικό. Και εδώ από τον Wyclef Jean, τον Fugees.

αγαπημένη Hooverphonic και το Two Wiki. Και το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από το παρελθόν, από το 1969 συγκεκριμένα. Επίσης σε μια πιο φρέσκια εκδοχή, όπως το ακούσαμε στο soundtrack της σειράς Mr. Robot. Και η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες σειρές έχουν γίνει ένα όχημα για να μαθαίνουμε καινούργιες μουσικές ή για τις νεότερες γενιές να ανακαλύπτουν παλιότερες. Μόνο ενθαρρυντικό μπορεί να είναι αυτό.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
3: Το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

επιστροφή στον Best 92,6. Η Βασιλική Παντουγιά μαζί σας μέχρι τις 9. Το remix του Fading Soul στους Fever Ray. Έχουμε και καινούργια δουλειά από Fading Soul, έχουμε να την ακούσουμε στις επόμενες μέρες. Να στείλουμε πολλές καλησπέρες στο Αμβούργο, τη Νέα Σμύρνη, το Μαρούσι. Καλησπέρες στο Εγάλεο. Καλησπέρες και σε όσους άλλους είστε σε διαφορετική ζώνη ώρας ίσως. Σε όσους ακούτε από το δρόμο ή τη δουλειά. Και σε όσους χαλαρώνετε στο σπίτι βέβαια.

Και σήμερα Πέμπτη είναι η μέρα που οι νέες ταινίες βγαίνουν στις σκοτεινές αίθουσες και σταθερινά. Ωστόσο έχουμε και πολλές παλιές και κλασικές, ιδιαίτερα αγαπημένες. Μία από αυτή είναι φυσικά το Monty Python and the Holy Grail, που φέτος κλείνει 50 χρόνια από την κυκλοφορία της και πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία ειδική προβολή εδώ στη χώρα μας, με αφορμή την οποία ο Τζον Κλίζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python, θα παρευρεθεί. Στις 26 Ιουνίου θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Όπου θα έχουμε και προβολή της ταινίας. Και βέβαια το event Not Dead Yet του μοναδικού και πανέξυπνου John Cleese. Ενώ την ίδια μέρα θα υπάρξει και μια συζήτηση με τίτλο Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη. Δυστυχώς, από ό,τι διαβάζουμε, οι ηλεκτρονικές εγγραφές για την παράσταση Not Dead Yet έχουν ολοκληρωθεί και επιπλέον θέσεις θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας.

Αν ωστόσο η μέρα δεν σας εμπνέει να βγείτε έξω, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα του Σινόμπο και να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ Βαβέλ από τη σιωπή στην έκρηξη, το οποίο μιλάει για όλη την ιστορία του περιοδικού Βαβέλ καθώς και για το φεστιβάλ που διοργάνωνε επί 25 περίπου χρόνια. Εμβληματική έκδοση για την αντιτέχνη στην Ελλάδα, άνοιξε το δρόμο σε πολλά μετέπειτα φεστιβάλ και εκδόσεις. Bigger than life αυτή η ιδέα και αυτή η κίνηση. Ανέδειξε όλα τα ρεύματα, τα σύγχρονα ρεύματα σχεδιαστών, εικαστικών, μουσικών και λογοτεχνών, δείχνοντας ότι τα κόμιξ δεν είναι μόνο για παιδιά.

συναυλιακά επίσης έχουμε δυνατά events. Η Adriatic αύριο στο θέατρο Πέτρας. Όχι αύριο, μεθαύριο, αύριο έχει 22. 23 Μαΐου λοιπόν η Adriatic στο θέατρο Πέτρας. Δεν είναι ότι μπερδεύουμε τις ημερομηνίες, είναι ότι ανυπομονούμε.

και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Θα είμαστε αύριο πάλι μαζί, 8 με 9, εδώ στο Best 92,6. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Με Μαχμούτ Ορχάν θα κλείσουμε. Τριάντα του μήνα θα τον δούμε live. Αύριο πάλι μαζί, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε.

0: 101,6.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερία.

0: Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Best 92,6.
2: We the music.

Ξεκίνημα για τη νύχτα της Πέμπτης, το τελευταίο δεκαήμερο πλέον του Μαΐου. Χρόνια πολλά σ' όσους και όσες γιορτάζετε. Κώστας, Ελένη, Ελίνα, Ευελίνα, Ντίνα, Ντάνια, Έλενα, Κωνσταντίνος, Νάντια. Ειδικά χρόνια πολλά στον Κώστα Γιαννακίδη. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα από τις 9 μέχρι τις 11, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Άνοιξη 2026, παρόλα αυτά ο καιρός κάνει τα κόλπα του, θα τα κάνει και αύριο και μεθαύριο. Από την άλλη στο Όσλο μας γράφει ο Δημήτρης ότι έχει ακόμα ήλιο. Αύριο τα ημιτελικά του Final Four με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στις 6 ώρα το απόγευμα. Έτοιμη για το πρώτο throwback για απόψε, 21 Μαΐου του 1983, 43 χρόνια πίσω. Για πρώτη φορά ο David Bowie πηγαίνει στο νούμερο 1 και Αγγλίας και Αμερικής με το Let's Dance. Στην κιθάρα ο Stevie Ray Vaughan. Θα θυμηθούμε το Let's Dance σε μια εκτέλεση που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Σαν σήμερα το 83.

0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
2: Best 92,6.
3: Choose music.

Μέσα από τον 10ο δίσκο των Coldplay με τίτλο Moon Music, εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο. Είπαμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σε περίπου 2,5 ώρες ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς τραγουδοποιούς θα έχει γενέθλια. Ιδρυτικό μέλος και φωνή των Smiths, ο Morrissey, σε 2,5 ώρες θα γίνει 67.

67, ο Morrissey, ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μας από την σόλο καριέρα του. Λέμε, αφού πιάσαμε τέτοιου τύπου μονοπάτια, να μείνουμε λίγο στο χθες. Γιατί σαν σήμερα επίσης, 21 Μαΐου του 1982, το θρυλικό Hacienda Club στο Μάντσεστερ άνοιξε τις πόρτες του. Ένα θρυλικό κλαμπ που φιλοξένησε από τους Oasis, τους Smiths, τους Charlatans και βέβαια τους Happy Mondays.

Το Hacienda άνοιξε σαν σήμερα 21 Μαΐου του 1982, έκλεισε 28 Ιουνίου του 1997, πέρασε όλη η ανεξάρτητη indie σκηνή της Βρετανίας και όχι μόνο. Το έτρεχαν οι New Order μέσω της Factory Records. Αν αυτή η εποχή σας λέει κάτι, θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε, υπάρχει στο Mixcloud η εκπομπή που κάναμε με τον Θεοδόση Μίχο, αφιερωμένη στο Manchester κίνημα, με φορμή τα 35 χρόνια που έκλεισε. Manchester Anniversary. Υπάρχει και στο Mixcloud και στο Spotify.

ένα από τα δισεύρετα bootleg που έπαιζε η Kanye τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον και έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές. Ο βραζιλιάνος DJ, παραγωγός και remixer Alok θα κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή σε 8 μέρες μια διαφορετική εκδοχή λοιπόν στο I Wonder If You Know. Το ακούτε αποκλειστικά στον Best μέχρι και την επόμενη Παρασκευή που θα κυκλοφορήσει επίσημα.

0: Το Premium Gin σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Best 92.6.
2: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Λίγο Drake, λίγο Black Coffee, στα φωνητικά η Georgia Smith. Εκκίνηση για τη δεύτερη ώρα. Αυτό το Σάββατο, μεθαύριο 23 Μαΐου, το Estet επιστρέφει για πρώτη φορά στο Diva Κηφισιά, το νέο σποτ των Βορείων Προαστίων, στο πρώην ΚΑΣ, Δελιγιάννη 54 στην Κηφισιά. Σάββατο 23 Μαΐου, στις 11.30 το βράδυ. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite μέχρι τις 11.00.

0: Suka, suka.
1: Yeah.
0: Suka, suka.
2: Αυτή είναι η New Soul suka. Της Νέας Χιλετίας. Θα γυρίσουμε ξανά στο χθες, στις 21 Μαΐου του 1971, 55 χρόνια πριν σαν σήμερα, κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών, όχι μόνο για την soul μουσική. Το Rolling Stone έχει δηλώσει επίσημα ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα δίσκος που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Ο 11ος δίσκος του Marvin Gaye, What's Going On. Σαν σήμερα, 55 χρόνια πίσω. Ένα καθηλωτικό άλμπουμ που άλλαξε ολοκληρωτικά τον τρόπο που λειτουργούσε

Υπέροχο ακυκλοφόρητο edit στον Bob Skaggs. Μας άρεσε το throwback στον Marvin Gaye και πήγαμε σε soul μονοπάτια. Και θα παραμείνουμε για ακόμα λίγο με αφορμή την απόψινή γιορτή για να μεταδώσουμε μια Ελένη που γιορτάζει, διάσημη τραγουδιστρία της pop και της jazz. Η μία και μοναδική Έλεν Σαπίρο.

0: Music.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Step into my orchid. Aesthet. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Aesthet.

νύχτα Πέμπτης, το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη, παρέα στον Best 92,6. Μένουμε στο σήμερα. Afterglow είναι η κυκλοφορία της Cat P, το ηλεκτρονικό project της Κατερίνας Παπαδοπούλου, που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, μπερδεύοντας ηλεκτρονική μουσική με κινηματογραφική. Ένα απολαυστικό ταξίδι χωρίς αρχή και τέλος.

Οι μουσικές του διάσημου hotel bar restaurant στην Saint-Honoré. Hot since 90s. Μας πηγαίνουν σιγά σιγά στο τέλος. Μέσα από την συλλογή Suite 2025. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου. Από τις 11 μέχρι την 1 έρχεται η Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Να περάσετε υπέροχο βράδυ, όποιον πάτε, όποιον κάνετε. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

0: 6. Η Alt Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
2: Best

0: choose music.
1: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Best 92,6.
3: I got the box full of puppets.
0: Choose music.
4: Εδώ είμαι. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν θα μπορούσα να λείπω μια τέτοια μέρα. Μια τέτοια μεγάλη γιορτή είναι ό,τι καλύτερο. Ευχές μοιράζουμε από το πρωί σε Κώστα, Ελένη, Λένο. Λένα, φιλιά και στην ξαδελφούλα μου και στην Πάρο και στην Μύκονο, την αγαπημένη, να τη χαιρόμαστε. Φιλιά στον Κώστα μας και χρόνια πολλά στο Citizen, στον Κώστα Γιαννακίδη. Ελπίζω να το ευχηθήκατε. Έχει αφήσει εδώ και τα γλυκάκια του στο στούντιο. Φιλιά και στο Stark, επίσης χρόνια πολλά. Κώστα τον λένε. Και βέβαια φιλιά σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες επίσης. Υγεία παιδιά πάνω απ' όλα. Πέστε 92,6, εδώ είμαστε. Βράδυ Πέμπτης 21 Μαΐου του 2026. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook best926.gr. Το επίσημο site μας. Και best926.gr επίσης. Το προφίλ μας στο Instagram. Best Radio 926 μάλλον. Χωρίς το GR. Και καλησπέρα βέβαια στη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live 24.gr.

Λοιπόν, αυτό το υπέροχο το ακούμε δυνατά και το αφιερώνουμε πού αλλού? Στον Κώστα Τσιφετάκη, δηλαδή τον Νόρα Μπιτς, που μας έχει χαρίσει κατά καιρούς υπέροχα κομμάτια και ακόμη ωραιότερα πάρτι. Κώστας λοιπόν και ο Ράμπιτς, να σε χαιρόμαστε εκεί στη Σιτία. Χρόνια πολλά και σε όλη την ομάδα στο Out of Home Go to House. Από τις πολύ ωραίες διασκευές του Ράμπιτς, το Dome, το έγραψε λέει την ημέρα που γεννήθηκε ο δεύτερος γιος του. Οπότε να χαίρεται και το μπαμπά του ο μικρούλης. Και να είναι πάντα καλά ο Ράμπιτς και να μας γράφει ωραίες μουσικές.

0: 92,6. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτη της Star, της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Honey, you all right?
0: Best 92,6.
2: Is this about Arnie?
3: No, Blanche, she's upset because they keep changing the taste of Coke.

Καλησπέρα και στη Μύκονο. Καλησπέρα από τη Μύκονο. Φιλιά στην Αλόνισο. Στην Άφακτο επίσης. Στο Έσεξ. Στη Βρέμη. Στο Μαρούσι. Γεια σου Παμπλητό. Στο Λουξεμβούργο. Γεια σου Αγγελική. Στην Παιανία.

Be one of us. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα πρέπει να παίξει το escape, ε? Πάντα το ζητάτε, το λέμε και θα το ζητάτε.

Αλλά αγαπημένη Λάρνακα και αυτή συντονισμένη. Φιλιά στην Go, επίσης εκεί στα φιλαράκια μου. Στην Κρέπα. Καλή σεζόν. Καλησπέρα και στην Κάριστο. Από τα πολύ αγαπημένα μας το Ορκιντέα. Και το Warehouse Requiem. Ο Ιωσήφ από τη Βρέμη στέλνει ευχές σε όλους και όλες, όσοι και όσες γιορτάζετε, όσους. Και τον ευχαριστούμε.

Λοιπόν, υπενθυμίζω, έχω μια καλή πρόταση για το Σάββατο από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Τενιοθήκη Ελλάδος. Ο κόμβος ψηφιακής αφήγησης, DST Hub του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, συμπληρώνει 15 χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και έρευνας

την ψηφιακή αφήγηση. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο, αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην Δημοθήκη της Ελλάδος, γνωρίζουμε τους δημιουργούς της ψηφιακής αφήγησης και συμμετέχουμε σε συζήτηση με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της τέχνης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Digital storytelling δηλαδή, ίσον ψηφιακή αφήγηση, συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της αφήγησης ιστοριών με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δημιουργώντας μια σύντομη πολυμεσική παραγωγή σε μορφή βίντεο, δίνοντας έμφυση στην προσωπική φωνή του δημιουργού. Τοποθεσία λοιπόν, Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Ιερά Οδός 48, Μετρό Κεραμικός, είσοδος ελεύθερη. Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τις ψηφιακές δουλειές φοιτητών, ενδεχομένως αυριανών δημοσιογράφων.

Ολόφρεσκο από SNK. Οράνεα. Το ακούμε δυνατά. Καλησπέρα και στο Τζίμι που ακούει από Πειραιά. Φιλιά στο Λουτράκι. Και στην Ελενίτσα μου, την αγαπημένη μου φίλη, που είναι εκεί. Χρόνια πολλά επίσης.

Εικόνα σου εμφανίστηκαν τα παιδιά από την Κρέπα. Φιλιά και στους δύο Βαγγέλτες. Η Σκάρλετ, να ξέρετε, είναι η πιο νόστιμη Κρέπα. Αξίζει μια δοκιμή. Αναφέρεται και σε Ικαρία όμως, οπότε να στείλω τα φιλιά μου και εκεί και στο Ικαρία Music Festival. Έρχεται ανανεωμένο και δυνατό και αυτό το καλοκαίρι. Και ανυπομονούμε βέβαια να βρεθούμε και για άλλη μια χρονιά. Και εγώ και η Ικαρία ψηφίζω για φέτος. Καλησπέρα στον Εμίλιο, καλησπέρα στην Άξο, γεια σου Ματίνα. Υπέροχη διασκευή παιδιά. Κι ας είναι Μαντόνα, εμένα μου αρέσει προσωπικά και η Μαντόνα. Από Blondie η διασκευή, την ακούμε δυνατά και τα λέμε σε λίγο.

Και άλλη κρύπα στην παρέα μας εκεί στην Ίδρα, την πανέμορφη. Φιλιά στο μικρό καφέ και σε όλη την παρέα. Μπες στο μαγαζί, λέει, και αυτό.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Αμέλεια, το Acid Sunday, γιατί της αρέσει πολύ. Πρώτο τελευταίο για απόψε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για άλλη μια βραδιά. Μου κρατήσατε παρέα και σας ευχαριστώ για τα ωραία σας μηνύματα. Να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζατε. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνες, Ελένες, Λένος. Υγεία και χαρά εύχομαι και για φέτος. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα ως και Παρασκευή. Αύριο θα αφήσω μουσικούλα για εσάς, δεν θα τα πούμε live. Ραδιοφωνικά θα τα πούμε πάλι το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καληνυχτίζομαι αγαπημένο Let's Pretend από Heslut. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είπαμε, έχετε πολλά να κάνετε. Και πολλά, πολλά φιλιά.

0: Fest 92,6. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com. Best 92,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete. Choose music.

Best 92,6. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα. Αυτοκινητόδρομος. Εκδρομή. Καραμπίνα.